Αλλά αφήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Κι στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 6. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93.4.
1: Τρελαίνομαι για σένα.
0: Η ώρα είναι 6.

0: supergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Μια στη χάση.

0: Rocks FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα ημέρα Τετάρτη 19 Αυγούστου. Πραγματικά βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με ανεβασμένες θερμοκρασίες και είμαστε ζωντανά κοντά σας, μαζί σας. Θα τα λέμε μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας εδώ στον Max FM. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο και Αναστάσης Σουγλέρης βεβαίως στην τεχνική υποστήριξη και κάλυψη του ήχου. Μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου θα είμαστε αυτή η παρέα εδώ. Θα σας περιμένουμε και στο 2610-343-200. Καλείτε και επικοινωνείτε μαζί μας βεβαίως, όπως καθημερινά άλλωστε. Αυτά τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται για τον καιρό από τις από σήμερα, από αύριο, για να είμαι έτσι και λίγο πιο ακριβής, γίνεται λόγος για ένα ισχυρό και παρατεταμένο θερμό επεισόδιο. Εμείς θα είχαμε πει και με τον Νικόλα Σερέτη ότι γενικά θα δούμε αυξημένες θερμοκρασίες, ειδικά από την Πέμπτη και μετά και στη δική μας περιοχή. Γίνεται λόγος λοιπόν για θερμοκρασίες κατά 4 μέχρι και 6 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Μάλιστα προβλέπεται ότι ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει τους 40 βαθμούς και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Λάρισα αλλά και Πάτρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό το παρατεταμένο κύμα καύσωνα θα ξεκινήσει από αύριο, ημέρα Πέμπτη, και θα διαρκέσει μέχρι και 26 Αυγούστου. Πάντως, στην Αθήνα και στην Πάτρα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι επίσης υψηλές, δηλαδή προβλέπονται τροπικά βράδια, κυρίες και κύριοι, και για την Πάτρα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά την κορύφωση του επεισοδίου. Θα δούμε λοιπόν τροπικό κλίμα, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, δεν θα υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Πάτρα θα φτάσουμε τους 37-38 το μεγαλύτερο, εντάξει σε κάποιες περιοχές μπορούμε να δούμε και 40, αλλά το βράδυ δεν θα πέφτει κάτω από τους 28, οπότε air condition και Άγιος ο Θεός. Τι να πω τώρα για την... Έχουμε πάρα πολλά νέα και σήμερα. Θα ξεκινήσω με την τραγωδία, με τη δολοφονία που έλαβε χώρα στο Εξαμήλι στην Αλβανία. Είχαμε 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι, για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα εκεί στην Αλβανία. Ένας καυγάς στο μπαρ που κατέληξε σε φωνική συμπλοκή στην παραλία. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως από χτες το βράδυ για τη φωνική συμπλοκή. Ξημερώματα Τρίτης έγινε το περιστατικό στο Εξαμήλι των Αγίων 40 στην Αλβανία. Θύμα ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας. Συνελήφθη ένας 29χρονος ο οποίος είναι γνωστός, το όνομά του έχει δοθεί στην δημοσιότητα, Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα αλβανικά μέσα είναι ο δράστης του φωνικού. Οι αρχές ανακοίνωσαν την εξιχνίαση της υπόθεσης. Μάλιστα έγιναν γνωστές πέρα από τη σύλληψη του 29χρονου και μία σειρά ακόμη συλλήψεων ατόμων που εξετάζονται και εκείνοι για πιθανή εμπλοκή ή ενδεχόμενη διευκόλυνση της διαφυγής του φερόμενου ως δράστη. Ο οποίος δράστης, να σας πω, ότι συνελήφθη στο Λεβάν του Φιέρ έπειτα από επιχείρηση που έκαναν οι αστυνομικές αρχές εκεί και μάλιστα βρέθηκε από μπλόκο κρυμμένο στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο κατευθυνόταν προς τα Τίρανα. Στο όχημα μάλιστα επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές γνώριζαν ότι είναι μέσα στο πόρτ μπαγκάζ και τον έκρυβαν στο αυτοκίνητο ώστε να μπορέσουν να τον απομακρύνουν από την περιοχή εκεί και να τον πάνε προς τα Τίρανα. Έχουν προσαχθεί, κυρίες και κύριοι, 41 άτομα. Μιλάμε για πάρα πολλές συλλήψεις, 11 συλλήψεις. Αναζητείται ακόμα ένας άνδρας. Μιλάμε για μια φωνική συμπλοκή. Τώρα ψάχνοντας και ξετυλίγοντας το κουβάρι, λες, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Είναι αστεία. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν αστεία και τραγικά τα ενδεχόμενα και οι λόγοι που μπορεί να οδήγησαν σε ένα τέτοιο περιστατικό. 18 Αυγούστου ξημερώματα σε ένα νυχτερινό κέντρο εκεί στα Εξαμήλια, εκεί βρέθηκε η σωρός του 20χρονου, έγινε μία συμπλοκή. Φέρεται ότι ο φερόμενος ως δράστης επιτέθηκε στον 20χρονο Πορτογάλο με ένα αιχμηρό αντικείμενο, τον κάρφωσε με μαχαίρι έχοντας πολλαπλά τραύματα το θύμα στο στήθος αλλά και
στην πλάτη. Μάλιστα φέρεται ότι συμμετείχε κι άλλος ένας 20χρονος, ο οποίος έδινε γροθιές εκείνος από την πλευρά του. Φαίνεται ότι έλαβαν μέρος και εργαζόμενοι του νυχτερινού καταστήματος, οι οποίοι χτύπησαν και εκείνοι τον 20χρονο πριν από την επίθεση με το αιχμηρό αντικείμενο. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, όλα ξεκίνησαν ύστερα από επεισόδιο που σχετιζόταν με μια κοπέλα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει να γίνονται τέτοια, ότι ξεκινούν όλα, ένας τσακωμός, τέλος πάντων ένας ξυλοδαρμός έπειτα από μια αφορμή, επειδή κάποιος μίλησε, κάποιος κοίταξε μια κοπέλα. Τώρα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τρομερά πράγματα να συμβαίνουν. Δεν ξέρω πώς μερικοί προσπαθούν και θέλουν να αποδείξουν τον ανδρισμό τους με αυτό τον τρόπο. Έτσι φαίνεται, ο Πορτογάλος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μπήκε μέσα στο τζακωμό για να σταματήσει την ένταση, κυρίες και κύριοι, κάτι που δυστυχώς του κόστησε όμως τη ζωή. Καυτοποιήθηκε και η 82χρονη, η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα. Το είχαμε παίξει και εμείς το θέμα αυτό. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και τι ισχύει με τους ηλικιωμένους, μέχρι πότε μπορούν να οδηγούν, τι συμβαίνει με τις ιατρικές εξετάσεις, κάθε πότε πρέπει να γίνονται αυτές. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο το οποίο πρέπει να υπακούν όλοι όσοι ξεπερνούν κάποιο συγκεκριμένο έτος της ηλικίας του. Θα μας τα πει αυτά ο κ. Παναγιωτόπουλος με τις σχολές οδηγών στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη λοιπόν ηλικιωμένη, 82 ετών ξαναλέω, που πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή που μας πέρασε και βεβαίως έδωσε σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οδηγούς, δεν φαίνεται να είχε, κυρίες και κύριοι, ότι αντιληφθεί ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα, και όταν μάλιστα είδε και την τροχιά σοκαρίστηκε, δεν συνελήφθη, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία, έχει γεννηθεί το 1944 και το δίπλωμα οδήγησής της έχει λήξει από τον περασμένο Μάιο, κυρίες και κύριοι, και εκείνη πήρε το αυτοκίνητο και οδηγούσε κανονικά. Πέρα από τα αντανακλαστικά που καταλαβαίνουμε όλοι ότι από μία ηλικία και μετά δεν έχουμε τα ίδια αντανακλαστικά. Πέρα από αυτό, η γυναίκα δεν είχε ανανέωση ούτε καν το δίπλωμά της. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές θα αναλάβουν τώρα την υπόθεση. Θα δούμε, ξαναλέω, στη συνέχεια τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε και μία ολονύχτη επιχείρηση για δύο αδέλφια που εγκλωβίστηκαν σε Χαράδρα στον Ερήμανθο χτες το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Είχε έσει ο τέλος βέβαια η περιπέτειά τους, ευτυχώς, εκεί στο Αλεποχώρι Αχαΐας. Χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή, ένας 36χρονος και μία 34χρονη, ξαναλέω, δύο αδέλφια. Βρέθηκαν μέσα στη Χαράδρα, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους σε ασφαλές σημείο και καλά έκαναν και που δεν το προσπάθησαν. Βεβαίως ειδοποιήθηκαν οι αρχές προφανώς και μπράβο, έφτασαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ αμέσως στο σημείο, κατάφεραν να τους βρουν, να τους απομακρύνουν από την Χαράδρα. Η έκτη ΕΜΑΚ βεβαίως πρωταγωνίστησε και σε αυτή την περίπτωση, και το ντρόουν της ομάδας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδας, το οποίο έχει και θερμική κάμερα, δηλαδή ακόμα και το βράδυ μπορεί να εντοπίσει, γιατί η επιχείρηση αυτή ολοκληρώθηκε περίπου 2 η ώρα τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι, και ευτυχώς και τα δύο αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Είχαμε και τον αντιδήμαρχο Αγρινίου, ο οποίος πέρα από αντιδήμαρχος είναι και αστυνομικός, Λάμπρος Σκουφής, να πω και το όνομά του, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Κατάφερε ο αντιδήμαρχος και κινητοποίησε δύο δράστες οι οποίοι είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο και τα είχαν κρύψει κάτω από μία ελιά. Όπως λένε οι πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος, ενώ κινούνταν εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο και πήγαινε σπίτι του, είδε δύο άντρες με μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, με χειμωνιάτικα μπουφάν, του κίνησε την περιέργεια, σου λέει τι κάνουν αυτοί οι δύο εδώ, άφησε το αυτοκίνητό του στην άκρη, πήγε με τα πόδια, τους πλησίασε, τους έδειξε την ταυτότητά του. Νομίζω ο άνθρωπος ότι δεν είναι κάτι τόσο ύποπτο, παρόλα αυτά κάλεσε την ομάδα Δίας, κάλεσε και την ασφάλεια, και όταν έδειξε το σήμα του, ο ένας από τους δύο κατέβηκε από τη μηχανή και άρχισε να τρέχει, κυρίες και κύριοι. Ο αντιδήμαρχος δε τον κυνήγησε και τον ακινητοποίησε, τον πρόλαβε. Τον έφτασαν μετά στο σημείο και οι άνδρες της ομάδας Δίας, τον συνέλαβαν, βρέθηκαν και τα κοσμήματα, και τα οποία αποδόθηκαν βεβαίως στον άνθρωπο από τον οποίο τα είχαν κλέψει. Από το ζευγολατιό οι δράστες, ο ένας δράστης, ο άλλος αναζητείται από τις αρχές γιατί κατάφερε και ξέφυγε.
Και να πω και για τη Μαντόνα, η οποία μας έχει κάνει τρομερή διαφήμιση, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες. Κάνει τις διακοπές της εδώ στην Ελλάδα, γιόρτασε και τα γενέθλιά της εχθές στην Κέρκυρα, έγινε 68 ετών. Βέβαια, βλέποντας τις φωτογραφίες και το βίντεο, ούτε καν για 40 δεν μοιάζει. Η Μαντόνα, εν πάση περιπτώσει, έκλεισε τα 68 της χρόνια. Έβαλε φωτογραφίες έτσι από διάφορες στιγμές που παρέμεινε στο νησί του Ιωνίου και στα social media. Τα μοίρασε όλα αυτά και στους διαδικτυακούς της φίλους. Μάλιστα πήγε και σε κάποιο γνωστό μαγαζί εκεί, δοκίμασε ελληνικές γεύσεις, είχε μεγάλη παρέα, χαλαρές στιγμές, αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες, και μάλιστα έγραψε κάτω από τις φωτογραφίες τις οποίες ανήρτησε: είναι τα γενέθλιά μου, φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Οπότε το σύνδεσε όλο με την Ελλάδα, παρακαλώ, σε ευχαριστώ Θεέ μου, έτσι έκλεισε την ανάρτησή της. Και θέλω να πω ότι επειδή η Μαντόνα είναι αρκετές μέρες στην Ελλάδα και είχε βάλει μάλιστα και την ελληνική σημαία, έβαλε και καρδιές, είχε πάει και στα Μετέωρα τις προηγούμενες μέρες, απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας, θέλει να επισκεφθεί και άλλα μέρη όσο περισσότερα μπορεί. Είχε κάνει, ξαναλέω, και την επίσκεψη με ελικόπτερο βέβαια στα Μετέωρα, εκεί επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Βαρλάμ, παρέμεινε για αρκετές ώρες και εκεί. Τώρα όσον αφορά την Κέρκυρα, βεβαίως μένει σε μια πολυτελή βίλα, και το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η Μαντόνα έχει διαφημίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χώρα μας. Σκεφτείτε πόσοι έχουν έρθει να τη φωτογραφίσουν. Παπαράτσι από διάφορες χώρες, έτσι, όχι μόνο από την Αμερική, από διάφορες χώρες που θέλουν παπαρατσικές φωτογραφίες της Μαντόνα και γενικά να παρακολουθήσουν έτσι τις διακοπές της. Σκεφτείτε πόσες πολλές φωτογραφίες μέσα από τη Μαντόνα, από την Ελλάδα, έχουν διαχυθεί στο διαδίκτυο. Πολύ ωραία διαφήμιση για τη χώρα μας.

0: πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Πάτρας να δούμε τι γίνεται με τα έργα στην Ερμού. Ένα θέμα το οποίο ειδικά εχθές έπαιξε πάρα πολύ. Είχαμε το κλείσιμο ενός τμήματος της οδού Ερμού κάτω από τη Ρήγα Φεραίου και επί της Ρήγα Φεραίου για την εκτέλεση εργασιών πλακόστρωσης. Υπάρχουν τώρα οι καταστηματάρχες και οι οδηγοί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι υπήρξε έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και ότι το κλείσιμο αυτό μπλοκάρισε και επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα. Τώρα, οι επαγγελματίες, επειδή έχουμε συνομιλήσει και με τους επαγγελματίες της περιοχής, δεν αμφισβητούν την ανάγκη να γίνει το έργο και εννοείται πως το θέλουν. Αυτό που ζητάνε από τη δική τους πλευρά είναι ένας καλύτερος συντονισμός και να υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζουν και οι ίδιοι αλλά και οι διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί βεβαίως πόσο θα κρατήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος έργων, ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις και θα μας πει αν όντως υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση ή αν άδικα κάνουν παράπονα οι καταστηματάρχες. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παλαπούτη.
0: Θέλετε να μας δώσετε αρχικά μία εικόνα για το έργο, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
1: Ναι, για το έργο. Ολοκληρώνεται η ανάπλαση της κατοπόλης. Οπότε εκκρεμούν αυτό που λέμε αξονοδιασταυρώσεις. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα Ερμού και Ρήγα Φεραίου, είναι όταν ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, είναι να γίνουν άλλα 6 κομμάτια, κυρίως οι διασταυρώσεις της Ρήγα Φεραίου με τις κάθετες, που είναι μέσα στην ανάπλαση της κατοπόλης και αφορούν αυγούς, καλώδια, δεν είναι δηλαδή μόνο η πλακόστρωση, είναι η σύνδεση του όλων των δύο δρόμων ουσιαστικά, αυτό που λέμε τεχνικά αξονοδιασταυρώσεις. Και αυτό είναι το πρώτο το κομμάτι που γίνεται τώρα Ερμού και Ρήγα Φεραίου και θα ακολουθήσει άλλες 6 μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Οι οποίες θα είναι, με συγχωρείτε, οι οποίες θα είναι κάθετες με τη Ρήγα Φεραίου, δηλαδή θα δούμε αυτό να συμβαίνει και στη Μεζόνος ή όχι στη Μεζόνος, μόνο στη Ρήγα Φεραίου?
1: Είναι κυρίως στη Ρήγα Φεραίου, όχι στη Μεζόνος.
0: Ωραία. Ωραία. Και θα κλείνει κομμάτι, κομμάτι.
1: Αν θέλετε μπορεί να το ψάξει αναλυτικά και να τα ξαναπούμε και ακριβώς. Είναι άλλες 6 διασταυρώσεις, τέλος πάντων, που είναι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι κομμάτι-κομμάτι θα πηγαίνει αυτό. Δηλαδή θα ολοκληρωθεί τώρα το κομμάτι εκεί στην Ερμού, μετά θα πάτε σε κάποιο άλλο σημείο.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, τώρα όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης, είμαστε ήδη σε επικοινωνία με τον εργολάβο, ο οποίος μας έχει διαβεβαιώσει ότι έκανε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις. Ήδη έχω ζητήσει και συνάντηση, δηλαδή επικοινωνήσει και με τον εργολάβο για το ζήτημα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι καταρχάς και όλοι καταλαβαίνουμε ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να γίνει και σαφέστατα ισχύουν αυτά που είπατε και που λένε και οι καταστηματάρχες της περιοχής, ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα γίνει το έργο. Εμείς θα εξακριβώσουμε και τον εργολάβο αν υπήρχε επαρκής ενημέρωση, όπως επίσης είμαστε σε επικοινωνία μαζί του και θα τον πιέσουμε να δοθεί ένα τμήμα, αν και μας είπε ότι δεν γίνεται τεχνικά, εμείς θα κάνουμε μια συνάντηση και ως δημοτική, να δίνεται τουλάχιστον μια λωρίδα να μπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα χωρίς φυσικά να σταθμεύουν σε εκείνο το σημείο, ώστε να εξυπηρετήσουμε με κάποιο τρόπο για όσο διάστημα γίνουν τα έργα την κυκλοφορία στην Ερμού. Από εκεί και πέρα, εμείς στις υπηρεσίες μας ήδη από το πρωί και από χθες το μεσημέρι έχω δώσει και εγώ και Λίνα να δούμε αν όλα έγιναν όπως πρέπει στο κομμάτι της ενημέρωσης. Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι όταν γίνεται ένα έργο πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και μια εβδομάδα πριν. Παρόλο που πολλές φορές καταλαβαίνετε ότι και εργολάβοι ανάλογα και με τα έργα και με το πώς, πώς να το πω, βρουν και τι δουλειά έχουν να κάνουν, μπορούν να πάνε και να ξεκινήσουν ένα έργο. Καταλαβαίνω ότι και λογικό είναι και ο κόσμος να μας, για αυτήν την δικιά μας δουλειά να τους ελέγχουμε, απλά δεν είναι και πάντα και συνεργασία τέλεια. Παρ' όλα αυτά είναι ένα έργο το οποίο έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, μένει να ολοκληρωθεί αυτά οι αξιολογιασταυρώσεις. Εμείς θα έρθουμε και επικοινωνία και με τον εργολάβο, ο οποίος χοντρικά για να ολοκληρώσει όλο το τμήμα και να κάτσει και κυβόληθη για να μην υπάρχει ζήτημα κτλ. Θέλει περίπου 25 μέρες. Εμείς έχουμε πει ότι...
0: Για το κομμάτι το συγκεκριμένο, κύριε Αγγέλη, με συγχωρείτε, 25 μέρες για το κομμάτι εκεί στην Ερμού.
1: Ναι, για όλο. Καλώδια, αγωγούς, τα πάντα. Εμείς έχουμε πει όμως την επικοινωνία και η πίεση που υπάρχει προς τον εργολάβο και θα δούμε κιόλας και πώς θα το... καταφέρουμε. Θα είναι μία εβδομάδα τώρα που έχει τα σκαυτικά να είναι κλειστός ο δρόμος συνολικά και μετά να είναι εκ περιτροπής το ένα από τα δύο ρεύματα τουλάχιστον να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος. Στο κομμάτι της ενημέρωσης σας είπα ότι μας έχει διαβεβαιώσει ότι έχει ενημερώσει τα καταστήματα. Μάλιστα μας είπε και σήμερα το πρωί στον αρμόδιο υπάλληλο που επιβλέπει το έργο ότι δεν υπήρχε κανένα κατάστημα που κάνει παράπονα και τέτοια. Προφανώς υπήρχαν καταστηματάρχες που αντιδράσανε. Δεν δεχόμαστε εμείς αυτό. Και γι' αυτό θα έρθουμε και μια συγκεκριμένη επικοινωνία και με τον ανάδοχο να κάνουμε και μια συνάντηση και για άλλα ζητήματα που αφορούν την κάτω πόλη.
0: Από πλευράς Δήμου ήταν προγραμματισμένο οπότε να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες.
1: Από πλευράς Δήμου είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το γνωρίζατε οπότε ότι θα μπει τώρα ο εργολάβος.
1: Δεν υπήρχε ενημέρωση όσον αφορά το ότι θα μπούμε εμείς τη Δευτέρα. Είχε στείλει ένα χαρτί την κοινοποίηση από την άδεια που είχε πάρει από την Τροχέα. Οπότε μπορεί νομικά να επικαλεστεί ότι αλλά η άδεια της Τροχέας δίνει ένα διάστημα ότι από τις 15 του Αυγούστου και μετά.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε ότι τη Δευτέρα
0: συγκεκριμένη
1: θα
0: μέρα.
1: Αυτό λέω ότι έχει υπάρξει και επικοινωνία και με τον ίδιο με τον αρμόδιο υπάλληλο και μάλιστα ο οποίος βρίσκεται και σε άδεια. Αλλά παρόλα αυτά έκανε τις απαραίτητες διαδικασίες για να δούμε τι γίνεται και πώς προχωρήσουμε. Για μας θα ήταν, πώς να το πω, προτιμότερο και γιατί πρέπει να γίνεται και από εδώ και πέρα και στις υπόλοιπες 6 διασταυρώσεις στις οποίες θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα θα απαιτήσουμε να γίνει έτσι. Μια εβδομάδα πριν να υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση με το χρονοδιάγραμμα πόσο θα κρατήσουν οι εργασίες για να ξέρει και ο κόσμος ο οποίος δικαίως εάν δεν έχει ενημερωθεί, γιατί μάλλον έχει διαβεβαιώσει ότι έχει ενημερωθεί. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, δηλαδή δεν είμαι και σίγουρος ότι έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Εμάς μας, ο ανάδοχος μας είπε ότι όλα έχουν γίνει όπως πρέπει. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε και συνάντηση, εάν δεν έχουν ενημερωθεί οι καταστηματάρχες έχουν δίκιο για αυτή την αναστάτωση. Και από εκεί και πέρα εμείς θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και με τον ανάδοχο για, για την πορεία και τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου. Ενός έργου που, για να είμαστε και ειλικρινείς, με τα όποια μεγάλα προβλήματα, όποια προβλήματα για την πορεία μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο έργο, έχει προχωρήσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό με όσο δυνατόν μικρότερη όχληση. Δηλαδή, σε σύγκριση και με άλλα έργα, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο πολύ μεγάλης κλίμακας η κάτω πόλη, ανάπτυξη κάτω πόλη. Παρ' όλα αυτά, εμείς αναγνωρίζουμε και την αναστάτωση που μπορεί να έχει προκληθεί από τη μία ενημέρωση. Θα κάνουμε αυτά που πρέπει και στη συνεννόηση με τον εργολάβο και για από εδώ και πέρα, αλλά και για τώρα, να πάρουμε μέτρα να γίνει όσο πιο σύντομα η παραχώρηση έστω τμηματικά του δρόμου. Αυτό.
0: Και το πιο σημαντικό θα είναι αυτό, κύριε Άγγελε, για να μπορεί και το αστικό κτέλ να κάνει τις διελεύσεις εκεί που και εκεί θα υπάρξει αλλαγή βεβαίως στα δρομολόγια. Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και με την αστυνομία και με το αστικό κτέλ και να μπορούν να περνούν και τα αυτοκίνητα, έστω στο ένα ρεύμα, όπως είπατε κι εσείς.
1: Το αστικό κτέλ το γνώρισε. Αυτό είναι αυτό που έχω μάθει, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται καλύτερη συνεννόηση, αυτό ακριβώς, ενημέρωση αρκετές μέρες πριν και του κόσμου, για να γίνει και γιατί μπορεί και το αστικό κτέλ, ας πούμε, ή τροχέα να το γνώριζε και τυπικά να είναι εντάξει και ο ανάδοχος ότι εγώ έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Όμως αν δεν υπάρχει και απαιτούμενος χρόνος να κοινοποιηθεί και τον κόσμο, ο κόσμος, θα σου το πω απλά, θα συνεχίσει να περιμένει στάση στην Ερμού, γιατί μπορεί να έβγαλε μια ανακοίνωση στο κτέλ, χωρίς να κατηγορώ το κτέλ.
0: Ναι, εννοείται. Κατανοητό.
1: Ο κόσμος να μην, δηλαδή θέλει κάποιες μέρες να ενημερωθεί ο κόσμος ότι στην Ερμού δεν έχω να περιμένω κάτι Δευτέρα πρωί. Αυτό λέμε, ή Τρίτη πρωί.
0: Πάντως υπήρξε λυπής ενημέρωση, κύριε Αγγέλη, από τον εργολάβο. Αυτό μας λένε και οι καταστηματάρχες, αλλά και...
1: Δεν αμφισβητώ τους καταστηματάρχες, σας το είπα και πριν. Εμάς δεσμεύεται ότι έκανε ό,τι έπρεπε και ενημέρωση κλπ. Γι' αυτό θα τον φωνάξουμε και στη συνάντηση να δούμε και πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Κάτι τελευταίο να σας πάω και στη Μαρίνα να μας κάνετε ένα σχόλιο και εκεί να μας δώσετε έτσι μία εικόνα, γιατί μετά από αρκετά χρόνια προβλημάτων βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο εκεί με την αναβάθμιση της Μαρίνας, με τις προβλήτες, τα αγκυροβόλια. Δώστε μας μία εικόνα τι γίνεται εκεί και ένα σχόλιο και για το κόστος των ζημιών που φαίνεται ότι τελικά είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα πρέπει να πληρώσει και ο Δήμος κάποια χρήματα.
1: Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Το κόστος μόνο και μόνο των φυσικών καταστροφών το 2021, εμείς είχαμε ζητήσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την απαγόρευση των ζημιών. Εγκρίθηκαν περίπου 800.000, όπου καταβάλαμε ότι το 100% κάλυψε το κόστος των τριών πλωτών εξεδρών. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε προχωρήσει σε αλλαγή αγκυροβολίων, καθάρισμα του βυθού για να μπορούν να μπουν τα καινούργια αγκυροβόλια, αντικατάσταση και των 6 σταθερών εξεδρών, των τριών πλωτών, ασφαλτόστρωση. Σύντομα θα προχωρήσουμε και από το τμήμα της δημοτικής περιουσίας εντάξει, αν και δεν είναι αυτό, αλλά τυχαίνει να το γνωρίζει για τη συνολικά βλέπω το έργο της Μαρίνας και στην ενοικίαση καταστημάτων κάποιων που έφυγαν είτε λόγω τέλος πάντων λύσης της σύμβασης που ήθελαν να αποχωρήσουν, κάποια άλλα λόγω και διαδικασιών που κίνησε ο Δήμος λόγω χρεών και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε και στην εκμίσθηση των καταστημάτων, επειδή γίνεται και μεγάλη κουβέντα να αναφέρω αυτό ότι εμείς ζώχνουμε τα καταστήματα, το έχουμε ξαναναφέρει στη συζήτηση που είχαμε. Μόνο ένα κατάστημα αλλάζει χρήση, το παλιό ΠΑΜΑΛ, για να, έτσι, να το υιοθετήσουμε και με τον τίτλο που το πήρε ο κόσμος, το οποίο θα γίνει καινούργια διοικητήριο της Μαρίνας, θα είναι μέσα σε υπηρεσίες μας, αλλά και υπηρεσίες το παρέχονται ακολουθώντας και το Master Plan, το οποίο έχει εγκριθεί το 2025, που αφορά και τους γέρες και κοινόπιστα πλυντήρια για τους χρήστες της Μαρίνας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελή, που ήσασταν μαζί μας για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Αγγελή. Μας είπε για την Ερμού, που αυτό είναι το θέμα που μας καίει, ότι για περίπου ένα μήνα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου περίπου, Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου θα είναι κλειστό εκεί το κομμάτι Ρήγα Φεραίου και Ερμού, όλη η Ερμού επί της ουσίας, αλλά κάνουν προσπάθειες από πλευράς Δήμου, τόσο θα διαρκέσουν τα έργα, για να είμαι πιο σωστή. Ένα μήνα περίπου. Από εκεί και πέρα, από πλευράς Δήμου γίνεται προσπάθεια και για ενημέρωση, αλλά και για να μπορέσει να λειτουργήσει, έστω από σήμερα που μιλάμε, για μία εβδομάδα μετά, να μπορέσει να λειτουργήσει το ένα τμήμα στην Ερμού, για να μπορεί να γίνεται διέλευση κανονικά, χωρίς τόσο μεγάλα προβλήματα στο κυκλοφοριακό.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου βρίσκεται και φέτος στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Είχαμε κρούσματα στη χώρα, κυρίες και κύριοι. Κρούσματα τα οποία αυξάνονται. Οι ειδικοί βεβαίως και φιστούν την προσοχή. Δεν χρειάζεται βεβαίως να κινδυνολογούμε, αλλά χρειάζεται προσοχή, ειδικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέχρι τις 5 Αυγούστου, έτσι να δώσω δύο στοιχεία, είχαν καταγραφεί 65 εγχώρια κρούσματα και 6 θάνατοι. Στη Δυτική Ελλάδα δεν είχε καταγραφεί μέχρι τότε ανθρώπινο κρούσμα. Και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βεβαίως βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, όπως πάντα άλλωστε, γιατί και η περιοχή στο παρελθόν είχε καταγράψει περιστατικά. Και από τον ΕΟΔΗ βεβαίως ακούμε για μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση επιφυλακής βεβαίως και τους φθινοπορεινούς μήνες, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς. Οπότε είναι μαζί μας η κυρία Άννα Μαστοράκου, αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από το βασικό. Καταρχήν, ποια είναι η εικόνα σήμερα εδώ στη δική μας περιοχή, στη Δυτική Ελλάδα? Έχουμε κρούσματα ή παραμένουμε χωρίς καταγεγραμμένο ανθρώπινο περιστατικό μέχρι στιγμής?
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Στη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 110 κρούσματα και 9 νεκροί, με μεγάλο επιπολασμό στην Αττική που είναι κάτι πρωτοφανές, στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία που είναι κάτι σύνηθες, δηλαδή υπάρχει μια ιστορικότητα από τα παλιά έτη. Εμείς πέρυσι και πρόπερσι είχαμε κρούσματα, φέτος ευτυχώς δεν έχουμε κανένα κρούσμα, και αυτό οφείλεται στο πρόγραμμα πρόληψης που έχουμε, που έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή από τα τέλη Μαρτίου η ανάδοχος εταιρεία έχει αναλάβει τους ψεκασμούς, η περιφέρεια έκανε έγκυρα τον διαγωνισμό, τον αντίστοιχο διαγωνισμό. Και η δράση περιλαμβάνει ουσιαστικά τρεις πυλώνες βασικούς. Ο ένας πυλώνας είναι η προνυφοκτονία, δηλαδή οι ψεκασμοί που ξεκινούν νωρίς στο στάδιο της ανάπτυξης των κουνουπιών, και εκεί έχει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Το δεύτερο στάδιο είναι η ακμεοκτονία, δηλαδή όταν είναι πλέον όρημοι οι οργανισμοί των κουνουπιών, εκεί ψεκάζεις επίσης για να σκοτώσεις ό,τι δεν έχει διαφύγει από το πρώτο στάδιο. Και το τρίτο στάδιο είναι η δειγματοληψία με παγίδες, δηλαδή παγιδεύουμε κουνούπια και σε αυτά τα κουνούπια ανοιχνεύουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι υπάρχει μια χαρτογράφηση σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ποιες περιοχές έχουν αυξημένο κίνδυνο για την ανέβεση του ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Και τι σας λένε τα στοιχεία, κυρία Μαστοράκου, γιατί μας λέτε ότι έχει γίνει χαρτογράφηση. Ποιες περιοχές θεωρούνται αυτή τη στιγμή περισσότερο επιβαρημένες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές με ιστορικότητα, όπως πέρυσι, και στην Ετωλοκανανία και στην Ηλία και στην Αχαΐα, κυρίως στην περιοχή της Αιγιάλιας, υπάρχει ιστορικότητα και υπάρχει βρίσκουμε ιό Δυτικού Νείλου. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε πρόσθετα μέτρα σε εκείνες τις περιοχές, δηλαδή ψεκάζουμε πιο εντατικά σε εκείνες τις περιοχές. Και φυσικά υπάρχει ένα τέταρτο στάδιο της καταστολής, δηλαδή αν τεθεί υπόψη μας κάποιο κρούσμα, που αυτό συνήθως γίνεται η ενημέρωση από τα νοσοκομεία ή από τον ΕΟΔΗ, τότε πολύ άμεσα πηγαίνουμε κοντά στην περιοχή του σπιτιού, της οικίας του κρούσματος, και κάνουμε ένα ενισχυμένο ψεκασμό με βαρύτερα φάρμακα, με σκοπό την απόπτωση όλων των κουνουπιών της περιοχής, για να αποστηρώσουμε την περιοχή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ευτυχώς φέτος δεν έχουμε κρούσμα. Επίσης έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την όκληση, γιατί έχουμε συγχαρητήρια πλέον και επιστολές και τηλεφωνήματα από πολίτες ότι η όκληση κατά των κουνουπιών, η όκληση φέτος είναι πολύ πολύ μειωμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Και φυσικά είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό. Να πω το εξής, ότι είναι και ευθύνη των Δήμων και των πολιτών να έχουν καθαριότητα γύρω από το σπίτι τους, στις αυλές τους, να μην έχουν στάσιμα νερά, να μην υπάρχουν σκουπίδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αιστείες ανάπτυξης κουνουπιών, όσο και να ψεκάζει κανείς και να έχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να προκαλούμε ανάπτυξη κουνουπιών και ατομικά και σε επίπεδο δήμων. Και φυσικά αυτό που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα πυρετού, πονοκεφάλου, κακουχίας, που επιμένουν, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο, ότι επιμένουν, μετά από 3-4 μέρες επιμένουν, εκεί θα πρέπει να απευθυνθούν στο γιατρό τους για να τεθεί η υποψία ή εν πάση περιπτώσει η διάγνωση του ιού του δυτικού νύλου. Mm-hmm.
0: Είναι προγραμματισμένοι να γίνουν και άλλοι ψεκασμοί, κυρία Μαστοράκου, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχετε?
1: Ναι, βεβαίως. Το πρόγραμμα συνήθως τελειώνει προς το τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αναμένεται κλιμάκωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο ΔΥ, αναμένεται κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες. Επομένως είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση. Mm-hmm. Μέχρι να, και φυσικά ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, όπως mm-hmm. καταλαβαίνετε.
0: Γιατί επηρεάζουν και οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία, έτσι, γιατί περιμένουμε τώρα και το επόμενο διάστημα παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οπότε αυτό επηρεάζει και την αύξηση των κουνουπιών και κατ' επέκταση τον κίνδυνο μετάδοσης, έτσι δεν είναι, δηλαδή?
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι άνθρωποι που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί φαίνεται ότι από τα στοιχεία που έχουμε το 80% των περιπτώσεων του ιού του δυτικού νύλου είναι ασυμπτωματικοί, 20% mm-hmm. περίπου, 19% έχουν συμπτώματα και 1% αναπτύσσει προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, μηνυγκίτιδα, εγκεφαλίτιδα. Εκεί mm-hmm. εντοπίζουμε το πρόβλημα και φυσικά τους θανάτους mm-hmm. και αυτό το εντοπίζουμε σε άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα, λαμβάνουν χρόνιες θεραπευτικές αγωγές, έχουν χαμηλό αμυντικό σύστημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτές οι ομάδες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, mm-hmm. θα πρέπει να φοράνε λοσιόν αντικουνουπική και φυσικά το σούρουπο που μαζεύονται τα κουνούπια θα πρέπει να προστατεύονται, μακρά μανίκια, για να μπορέσουν να έχουν μια mm-hmm. φυσική άμυνα έναντι των κουνουπιών.
0: Και να προστατευτούν, βεβαίως. Άρα κάτι τελευταίο, κυρία Μαστοράκου, το γεγονός ότι ναι, μεν υπάρχουν κουνούπια τα οποία φέρουν τον ιό και σύμφωνα με τη χαρτογράφηση που έχετε κάνει και με τους ελέγχους, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο περιστατικό στη Δυτική Ελλάδα, είναι τυχαίο?
1: Όχι, είναι ένα αποτέλεσμα σχεδιασμού, mm. αποτελεσματικού σχεδιασμού. Mm. Βέβαια πάντοτε υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Mm. Να φανταστείτε ότι κληθήκαμε σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να παρουσιάσουμε το δικό μας πρόγραμμα στην Αμερική, στο Κάνσας, στο συνέδριο, στο Εθνικό Συνέδριο της Αμερικής των Εποπτών Υγείας mm-hmm. και έχουν εντυπωσιαστεί από το στρατηγικό μας σχεδιασμό, δηλαδή το επίπεδο κινδύνου, την εκτίμηση κινδύνου. Ξεκινώντας τη χρονιά πάντοτε υπάρχει μια εκτίμηση κινδύνου, οι περιοχές χαρτογραφούνται και φυσικά με τις δυνατοληψίες μετά προκύπτουν οι περιοχές που έχουν αυξημένο κίνδυνο mm-hmm. και έχουν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Αυτοί έχουν ένα διαφορετικό σύστημα, έχουν σε επίπεδο ανείγνευσης καλό πρόγραμμα, αλλά σε επίπεδο εφαρμογών ψεκασμών η κάθε πολιτεία έχει τη δική της πολιτική και αυτό δεν τους βοηθάει στην ενιαία αντιμετώπιση της καταπολέμησης των κουνουπιών. Έχουν ένα κατακαιρματισμένο, αν θέλετε, πρόγραμμα mm-hmm. και εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο που το καλύπτουμε εμείς σαν χώρα και σαν περιφέρεια.
0: Αξιοσημείωτο και σας αξίζω και συγχαρητήρια, κυρία Μαστοράκου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο κουρούσμα εδώ. Δεν χρειάζεται να ξεκινάμε να φοβόμαστε και να φέρνουμε την καταστροφή. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται πρόληψη βεβαίως και φοράμε μανίκι μακρύ, ειδικά τις βραδινές ώρες που ξέρουμε ότι τα κουνούπια κόβουν βόλτες. Ειδικά τώρα που το κλίμα θα αλλάξει περισσότερο, θα έχουμε περισσότερη υγρασία τις επόμενες 7 μέρες σίγουρα και αυξημένες θερμοκρασίες. Αυτό βοηθά και στην αναπαραγωγή τους. Οπότε μεγάλη προσοχή, χρησιμοποιούμε τις λοσιόν και βεβαίως με το που θα δούμε κάποιο ύποπτο σύμπτωμα να μας συμβαίνει σε εμάς ή σε κάποιον άλλον δικό μας, αμέσως απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό, σε έναν γιατρό.

0: 92,4. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις, βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Πάμε να δούμε τώρα πώς κινούνται τα πράγματα στην αγορά ενοικίων στην Πάτρα. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, με τις τιμές των κατοικιών βεβαίως να αποτελούν μια σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και για τους εργαζόμενους και για τις οικογένειες, βεβαίως και για τους φοιτητές που αναζητούν σπίτι εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι σήμερα η εικόνα στην αγορά ακινήτων στην Πάτρα, αν υπάρχει αποκλιμάκωση στις τιμές ή αν παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και ποιες είναι και οι περιοχές που συγκεντρώνουν έτσι τη μεγαλύτερη ζήτηση. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, η κυρία Κυριακή Αθανασιάδη. Να την καλημερίσω. Καλή σας μέρα, κυρία Αθανασιάδη.
1: Καλημέρα.
0: Ποια είναι η εικόνα λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό, όσον αφορά τα ενοίκια, έχουν αυξηθεί, έχουν σταθεροποιηθεί, βλέπετε κάποια αποκλιμάκωση?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ την αγορά όπως την παρακολουθούμε όλοι μας. Δηλαδή, τις τιμές της κατά περιοχή και τις ειδικές τιμές κατά περιοχή ή κατά ακίνητο δεν είναι κάτι που το γνωρίζω προσωπικά εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα ενοίκια τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί. Το τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί ακολουθώντας μία ανωδική τάση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Για την Πάτρα θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι συγκρατημένες οι τιμές σε σχέση με τις άλλες πόλεις, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ακόμα και με μικρότερες πόλεις. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι εύκολα μπορεί κανείς το νοικοκυριό ενός φοιτητή να αντιμετωπίσει τα υψηλά ενοίκια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω εγώ πέρα από τις διαπιστώσεις είναι να πω κάποιες συστάσεις για την αποκλιμάκωση των ενοικίων και την εξέβρεση κατάλληλης φοιτητικής θέλης. Mm-hmm. Η σύσταση είναι ότι οι φοιτητές οι ενδιαφερόμενοι να ψάχνουν κατά μήκος και κατά πλάτος της πόλης των Πατρών. Να μην επικεντρώνεται μόνο στην πλατεία Γεωργίου ή μόνο στην Αγία Σοφία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ακόμα και τα ψηλά λόνια δεν είναι ζώνη πρώτης ζήτησης για τους φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι όσο προσφέρονται λιγότερα σπίτια και όσο η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, αυτό αυτόματα αυξάνει τις τιμές των ενοικίων. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν περιοχές αυτή την περίοδο που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση?
1: Ναι, σαφώς. Αυτό σας λέω. Το κέντρο μέχρι την Αγία Σοφία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι φοιτητές δεν θέλουν να πλησιάσουν, ας πούμε, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κοντά. Mm-hmm. Το θεωρούν μακριά, είτε προς το Ρίον, είτε προς την περιοχή στο Κουκούλι που λέμε, που είναι τα άλλα τα ιδρύματα, τα Ραμπούρα, Κουκούλι. Mm-hmm. Προς τα εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα, έχουν κατασκευαστεί σύγχρονα ακίνητα και όσο αποκεντρώνεται η ζήτηση, όσο αποκεντρώνεται η ζήτηση, τόσο και τα σπίτια είναι πιο κατάλληλα και οι τιμές είναι χαμηλότερες. Είναι προφανές αυτό. Mm-hmm. Όταν όλοι θέλουμε, αν 5.000 φοιτητές θέλουν να βρουν στέγη από την Γούναρη έως την Αγία Σοφίας, είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν τόσα σπίτια. Mm-hmm. Και οι τιμές αυξάνονται.
0: Άρα εσείς μας λέτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια ανοιχτά έτοιμα να υποδεχτούν κόσμο για να μείνει εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματική έλλειψη κατοικιών?
1: Για τη φοιτητική στέγη.
0: Για τη φοιτητική όχι.
1: Αυτό το έχουμε πει, δεν μιλάω για διάρκεια και τριάρια, αυτό το έχουμε πει ότι υπάρχει ζήτηση, υπάρχει συγγνώμη έλλειψη. Η Πάτρα δεν μπορεί να στεγάσει νέα ζευγάρια ή μικρές οικογένειες. Mm-hmm. Είναι τα ακίνητα λίγα, αλλά για τη φοιτητική στέγη σαφώς δεν υπάρχει έλλειψη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες, ειδικά για φοιτητές, διαμορφωμένες, που προσφέρουν πολλά πράγματα, καλή κατάσταση από τα Ζαρουκλαϊκά μέχρι το Ρίο. Mm-hmm. Απλά ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει να αποκεντρωθεί κατά κάποιο τρόπο και να χρησιμοποιήσει τις συγκοινωνίες για να πάει στα αντίστοιχα ιδρύματα εκπαιδευτικά. Mm-hmm.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, μας ακούνε πάρα πολύ και φοιτητές και οι γονείς τους τώρα που έρχονται στην Πάτρα και είναι καλό να γίνονται αυτές οι συστάσεις, διότι και περιοχές υπάρχουν με σπίτια τα οποία, μας είπατε και εσείς, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κάποια νεόδμητα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ακόμα και στο.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω ότι είναι τη περσινή χρονιά. Αλλά άπαξ και είναι της τελευταίας δεκαετίας,
0: ναι,
1: τα ακίνητα είναι σε άριστη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι σε άριστη κατάσταση πραγματικά, η δεκαπενταετία. Και σας λέω ξανά ότι κατασκευάστηκαν ολόκληρες πολυκατοικίες με γαζονιέρες προορισμένα για φοιτητές. Όταν περιορίστηκαν οι σχολές στην Πάτρα, αυτά έμειναν αχρησιμοποιητά και κενά και νοικιαζόντουσαν κατά δεύτερο χρόνο. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη, απόλυτα κατάλληλη και η περιοχή και η στέγη για να φιλοξενήσει τους φοιτητές.
0: Τι γίνεται με τα παλιά και κλειστά κίνητρα, κυρία Θανασιάδη? Εκεί θα μπορούσαν αυτά με τα κατάλληλα κίνητρα, και δεν μιλάω μόνο για τους φοιτητές ως ενδιαφερόμενους, μιλάω και για ζευγάρια και για οικογένειες. Θα μπορούσαν να δοθούν κατάλληλα κίνητρα για να επιστρέψουν και εκείνα στην αγορά και να αυξήσουν την προσφορά, γιατί ξέρουμε ότι για διάρρη και για μεγαλύτερο σπίτι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην Πάτρα στο να βρει κανείς.
1: Τα κλειστά κίνητρα είναι μια ανάγκη για όλη την Ελλάδα, όπως είναι και στην Πάτρα. Πάτρα δυστυχώς. Γενικότερα η Αχαΐα είναι μια φτωχή περιοχή, καταντήσαμε να το πω έτσι, μια φτωχή περιοχή, με αποτέλεσμα πάρα πολλά ακίνητα να μένουν κλειστά και αχρησιμοποιητά, υπό την έννοια ότι είναι εγκαταλελειμμένα, δηλαδή δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν και να προσφερθούν, είναι εγκαταλελειμμένα, δηλαδή δεν

0: από την ανακαίνιση αυτών των ακινήτων. Αν όμως το κράτος ήταν παρόν, αν βοηθούσε, αν χρηματοδοτούσε, αν έδινε όχι μόνο άτοκα δάνεια, γιατί κανείς δεν είναι η λύση του άτοκου δανείου. Θα χρειάζεται κάποιο ποσοστό μεγάλης επιχορήγησης για να μπορέσει το ακίνητο να ανακατασκευαστεί και να προσφερθεί στην αγορά. Το λέω αυτό γιατί το κράτος, αν είχε κοινωνική κατοικία, αν πρόσφερε κοινωνική κατοικία, δεν θα καλεί το να επιχορηγήσει τον κάθε ιδιοκτήτη για να φτιάξει το ακίνητό του. Άρα το κόστος είναι πολύ μικρότερο από το να φτιάξει κοινωνική κατοικία να επιχορηγήσει τον ιδιοκτήτη. Όμως, όπως βλέπετε, ούτε το ένα γίνεται ούτε το άλλο. Ούτε κοινωνική κατοικία προσφέρεται, ούτε γενναίες επιχορηγήσεις γίνονται ώστε τα σπίτια αυτά να προσφερθούν στην αγορά. Αν ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επισκευάσει το ακινητό του για να το προσφέρει στην αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν χωράει συζητήσεως. Δεν μπορεί. Γιατί δεν είναι κανείς αφελής να κρατάει ένα κινητό κλειστό αν μπορεί.
1: Προφανώς.
0: Να δεν μπορεί. Έτσι, οι περισσότεροι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, του τηλεφώνου και των κοινοχρήσεων τους. Πόσο δε μάλλον. Ή να επισκευάζουν τα σπίτια που μένουν. Θα βλέπετε τις καταστάσεις που υπάρχουν. Πας να πεις σε πολυκατοικία να βάψεις την είσοδο και τρως ξύλο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όσο μάλλον να επισκευάσει κάποιος ένα ακίνητο το οποίο δεν το χρησιμοποιεί.
1: Άρα θα πρέπει να υπάρχουν πιο ισχυρά οικονομικά κίνητρα έτσι για να μπορέσει.
0: Υπάρχουν κίνητρα από μεριά της πολιτείας ώστε να λυθεί η στεγαστική κρίση. Η στεγαστική κρίση είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά, να αντιμετωπιστεί κυβερνητικά. Σε κάθε κυβερνήση. Πρέπει να λυθεί και να επιληθεί. Όχι να βάζουμε μπαλώματα. Να δίνουμε. Ξέρω εγώ, 3 χρόνια σε κάποιον που το έχει κλειστό να μην φορολογηθεί ή να δίνουμε μηδαμινές επιχορηγήσεις.
1: Γιατί έτσι θα παραμένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα, κυρία Θανασιάδη, και το πρόβλημα
0: είναι το πρόβλημα
1: θα
0: και το
1: διωγγώνεται.
0: Το συζητάμε κάθε μέρα. Αυτό διωγγώνει και τα ενίκια, είναι σαφές.
1: Είναι
0: μια αν προσφέρεις 10 πράγματα και τα προσφέρεις με χή τιμή, αν τα 10 τα κάνεις 3, θα είναι δίωση.
1: Βέβαια, θα αυξηθεί και η τιμή και γι' αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Κυρία Θανασιάδη, την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, για τους φοιτητές υπάρχουν σπίτια, κυρίες και κύριοι. Αρκεί οι φοιτητές να ξέρουν πού να ψάξουν. Έτσι, δηλαδή, δεν πάμε μόνο κέντρο. Και εσείς, αν έχετε δικούς σας που έρχονται τώρα, που θα έρθουν, που θέλουν να βρουν κάπου, να μείνουν σε μια καλή περιοχή. Είναι πάρα πολλές οι καλές περιοχές που μπορεί να μείνει ένας φοιτητής και προς το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Ρίο, και προς το Κουκούλι, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία περιμένουν να ενοικιαστούν και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και δεκαετία σε πολλές περιπτώσεις και με αρκετά καλές φυσιολογικές τιμές σε σχέση με αυτό που παίζει σε πανελλαδικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο βγαίνουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω και εκ μέρους όλου του ομίλου Plus Media τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην κυρία Σπασία Ριγοπούλου, τη διοικήτρια του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων, για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα σε ηλικία 93 ετών. Έφυγε από την ζωή ο Γεράσιμος Ριγόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει πίσω του μία ζωή με πολύ σημαντική προσφορά στον ιατρικό χώρο, μία παρακαταθήκη που θα τον συνοδεύσει στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν. Γενικός χειρουργός, ο Γεράσιμος Ριγόπουλος, μάλιστα διατηρούσε και πολυκλινική στο κέντρο της πόλης, σε Γούναρη και Κανακάρη. Στην Ασπασία Ριγοπούλου και σε όλη την οικογένειά της ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: FM 93.4.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: σε μια περίοδο, κυρίες και κύριοι, όπου η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βεβαίως, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, υπάρχει ενδιαφέρον το οποίο στρέφεται και στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το εμπόριο γενικά. Πώς κινείται η αγορά, ποια είναι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και πόσο δύσκολο είναι για μια μικρή και μια μεσαία επιχείρηση να μπορέσει και να παραμείνει βιώσιμη. Είναι πολλά και τα λουκέτα βεβαίως και στη δική μας περιοχή. Υπάρχουν κάποια ανοίγματα νέων καταστημάτων. Αυτά βεβαίως δεν ξέρω τι εικόνα ακριβώς δίνουν, γιατί δεν είναι πάρα πολλά. Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Γιώργος Βαγιανάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαγιανά.
1: Καλή σας μέρα, με υγεία.
0: Ποιο είναι έτσι το κλίμα στην αγορά, οι έμποροι, τι είναι αυτό που βλέπουν? Βλέπουν βελτίωση στην κίνηση ή εξακολουθούν τα πράγματα να δυσκολεύουν?
1: Δεν υπάρχει βελτίωση και ήταν αναμενόμενο να μην υπάρχει βελτίωση. Έχουμε ξαναπεί ότι διανύουμε μια περίοδο που το καθεστώς των εκπτώσεων δυστυχώς είναι ξεπερασμένο. Εγώ με την ιδιότητα όμως πρόεδρος Ομοσπονδίας Πελοποννήσου αλλά και στο Προεδρείο της ΕΣΕ είχαμε ραντεβού με τα Υπουργεία και με τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, όπου θα έχουμε το δικό μας περίπτερο, και ζητάμε πολύ γρήγορα πια την αλλαγή του πλαισίου του θεσμού των εκτόσεων και των προσφορών. Δεν έχουν να αποδείξουν κάτι πια, δεν έχουν να προσφέρουν ίσως τίποτα. Το ενδιαφέρον του κόσμου δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει, όπως σωστά είπατε, το καταρρύνω εισόδημα. Mm-hmm. Πρέπει να συνδυαστούν τα αιτήματα στη ΔΕΘ που έχουμε και όμως σαν Ομοσπονδία αλλά και κυρίως στην αύξηση του καταναλωτικού επίπεδου και τη δυνατότητα του κόσμου, ώστε να μπορεί να ψωνίσει τα καταστήματα, γιατί αυτήν την ώρα δυστυχώς το γνωρίζετε πολύ καλά ότι το μόνο που φτάνει πια είναι να καλύψει ανάγκες βασικές διατροφής και τίποτε άλλο. Mm-hmm.
0: Και επειδή μας λέτε ότι είναι ξεπερασμένες οι εκπτώσεις, κατά τη γνώμη σας τι θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή πώς θα μπορούσε να κινηθεί το εμπόριο?
1: Κοιτάξτε, μιλάω για ευθέως και το έχω πει και έχω σύμφωνη γνώμη από το Διοικητικό μου Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αλλά και στην ΕΣΕ που είμαι στο Προεδρείο, το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Πρέπει να αλλάξουμε την περίοδο των εκτόσεων, πρέπει αυτή να είναι όπως παλιά, στο τέλος της σεζόν, αντί να είναι για παράδειγμα 2 μήνες μέσα στο καλοκαίρι, λέω το τωρινό για να ξέρετε περίπου τι προσδιορίζουμε, να είναι στο τέλος ακριβώς όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Από 25 Αυγούστου και μετά, σεζόν επειδή τελειώνει, εκποιούμε τα εμπορεύματά μας με πολύ καλές τιμές για να μπορέσουμε να αγοράσουμε εμπόρευμα για το χειμώνα. Mm-hmm. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, άρα ζητούμε τελείως διαφορετική χρονική περίοδο των εκτόσεων και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 20 βαριά 25 μέρες, οι πολλές μέρες στις εκτόσεις κάνουν κακό. Mm-hmm. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο και επαναλαμβάνω, ενίσχυση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος του κόσμου με 13ο, 14ο μισθό και σύνταξη για να μπορεί να έχει τόσο χρήματα να ψωνίσει.
0: Mm-hmm. Παίζει ρόλο και το ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Δηλαδή, κάθε χρόνο βλέπουμε ότι αυτό μειώνεται. Αν πάρουμε για παράδειγμα και το περσινό καλοκαίρι, επειδή μιλάμε τώρα για τις εκπτώσεις σε σχέση με το φετινό, φαντάζομαι ότι υπάρχει διαφορά ακόμη και μέσα σε αυτό το διάστημα ενός έτους.
1: Δεν προειδεάζω τίποτα. Η κατάσταση είναι τραγική. Τα νούμερα που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή τα κοιτάω 2 και 3 φορές για να μπορέσω να συνειδητοποιήσω και εγώ ακόμα τι συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι τραγική κατάσταση. Είναι πολύ κάτω η εκπτώσεις σε σχέση με πέρυσι. Και ξαναλέω, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τίθεται πλέον θέμα επιβίωσης και αλλαγή τρόπου μοντέλου ανάπτυξης των περιοχών, των πόλεων και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν καταστήματα όπως είπατε που ανοίγουν, αλλά δεν είναι εμπορικά πια. Mm-hmm. Είναι παροχή υπηρεσιών και είναι και καταστήματα εστίασης.
0: Και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά λουκέτα, κύριε Βαγιανά, στον αντίποδα, έτσι. Εκεί τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Δεν ευνοείται η κατάσταση για να μπορέσει να διατηρήσει κάποιος το κατάστημα. Αν συνειδητοποιήσει κάποιος ότι πλήρωνε σε ένα εμπορικό κατάστημα για την ΔΕΗ πριν 1-2 χρόνια 300 ευρώ το μήνα και πλέον πληρώνει 600 το μήνα, ή στα ενίκια έχουν ανέβει υπερβολικά πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τα ενίκια στην πόλη μας έχουν πάρει τον ανήφορο και δεν σταματούν πουθενά. Mm-hmm. Και σύν τα υπόλοιπα λειτουργικά καταλαβαίνουμε πολύ καλά για ποιο λόγο τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν. Αλλά λέω το δυσάρεστο ότι δυστυχώς ανοίγουν άλλα καταστήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το εμπόριο και δεν θα ξαναγυρίσει γνώμη μου το παραδοσιακό εμπόριο στα γνώριμα στέκια των αγορών όπως ίσχυε πρότινος μέχρι στα εμπορικά κέντρα των πόλεων και αυτά που έδιναν ζωή. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ, γιατί αν φύγουν τα μικρομάγαζα όλα από το εμπορικό κέντρο, δυστυχώς αλλάζει και η εικόνα της πόλης.
0: Mm-hmm. Και αυτό το λέτε γιατί κλείνουν πάρα πολλά εμπορικά, μικρά καταστήματα που για πάρα πολλά χρόνια βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και πλέον στη θέση τους ανοίγουν ή καταστήματα εστίασης, από ό,τι καταλαβαίνω, ή παροχής υπηρεσιών, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει και δεν είναι μόνο στην Πάτρα, έτσι. Mm-hmm. Έχω αντιληφθεί και από τις άλλες μεγάλες πόλεις Πελοπόννησου, αλλά και ολόκληρες τις χώρες, όπου δυστυχώς το παραδοσιακό εμπόριο με τις γενιές χρόνων και δεκαετιών εμπόρων εκλείπουν. Και πρόσφατο παράδειγμα, ότι ένα στατιστικό που βγάλαμε και με την ΕΣΕ, ότι το 60% των παιδιών των εμπόρων δεν ακολουθούν το επάγγελμά τους.
0: Mm-hmm. Κάτι που παλαιότερα συνέβαινε αυτό, δηλαδή η επιχείρηση έμενε στα παιδιά, πλέον ποιος να θελήσει να αναλάβει όλα αυτά τα λειτουργικά έξοδα, τα ενίκια.
1: Ουσιαστικά ήταν δεδομένο,
0: ναι,
1: παλαιότερα, ότι θα ακολουθήσει αυτό που έκτισε ο παππούς ή ο μπαμπάς με κόπους και προσπαθούσαν να το βελτιώσουν και να το μεγιστοποιήσουν. Αυτή την ώρα το εγκαταλείπουν.
0: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα? Έρχεται και η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι περιμένετε να ακούσετε μέτρα, εξαγγελίες. Ποια είναι τα πιο βασικά προβλήματα που θα βάζετε ψηλά στη λίστα που αντιμετωπίζει ένας έμπορος αυτή τη στιγμή?
1: Το ένα, το είπα ακριβώς, είναι η αύξηση του καταναλωτικού επίπεδου του κόσμου για να μπορεί να βγάζει τις ανάγκες του και να ψωνίζει από τα καταστήματά μας. Και το δεύτερο φυσικά είναι η υπέρμετρη φορολογία, η οποία δεν μπορεί να την αντέξει ένας άνθρωπος που πλέον προσπαθεί να κρατηθεί σε το κατάστημά του. Κατάργηση του τεκματρού τρόπου φορολόγησης, όπου ουσιαστικά επιβάρυνε την κάθε επιχείρηση με 4-5.000 κάθε χρόνο. Και φυσικά ένα πλήθος άλλων ετοιμάτων, τα οποία αν δεν διεκπαιρεωθούν γρήγορα, φοβάμαι ότι θα μας ξεπεράσει, αν δεν μας έχει ξεπεράσει ήδη η εικόνα, που ανήκει πλέον στο παρελθόν και πρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια. Τεκμαρτό, αφορολόγητο, ακατάσχετο και φυσικά η ενίσχυση του εισοδήματος του κόσμου για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Mm-hmm. Και επειδή μιλάμε για πτώση του τζίρου, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βαγενά, έτσι, το οποίο έχει ως επακόλουθα και όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, εδώ στην περιφέρεια, εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Θέλω να πω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, η δική μας περιφέρεια έχει πολλά προβλήματα, η Δυτική Ελλάδα, γιατί στερούμαστε δύο βασικών πραγμάτων. Δεν υπάρχει ούτε πρωτογενής παραγωγή, δηλαδή είμαστε πολύ πίσω αγροτικά, δεν έχουμε όλα αυτά που παράγουν οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό ίσως απ' όλα, δεν υπάρχουν πια βιοτεχνίες και βιομηχανίες να μπορούν να στηρίξουν την οικονομία μιας πόλης. Αυτό δυστυχώς σε αντιπαράθεση με άλλες περιοχές της χώρας που επεκτείνονται, ανοίγουν μικρά εργοστάσια, ανοίγουν μικρές βιοτεχνίες, έχουν θέσεις εργασίας, άρα γυρίζει το χρήμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτά τα δύο λοιπόν τα βασικά πράγματα είναι που μας καταδικάζουν σε μια κατάσταση συνεχόμενης παροχής υπηρεσιών, ο ένας να πουλάει τελικά ένα καφέ στον άλλον και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm. Οπότε, κύριε Βαγενά, έτσι και ολοκληρώνοντας αυτή την κουβέντα, μπορεί ένας μικρομεσαίος έμπορος πλέον να αισιοδοξεί για το επόμενο διάστημα? Μπορεί να έχει ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι θα πάει καλύτερα?
1: Κοιτάξτε, αν δεν αλλάξουν δραματικά πράγματα τα οποία ζητάμε επιτακτικά εδώ πάρα πολλά χρόνια, δεν θα μπορέσει και δεν θα θελήσει κανένας να ασχοληθεί με το εμπόριο. Ξαναλέω ότι είναι αποτρεπτικό αυτή την ώρα, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείς να επιβιώσεις, είναι πλέον ότι έχεις και τόσα πολλά προβλήματα πάνω στο κεφάλι σου που ουσιαστικά σε απασχολούν και λες ότι δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το κλάδο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να απαλλαχθεί από χιλιάδες υποχρεώσεις που δεν είναι υποχρεωμένος να τις σηκώνει στις πλάτες όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά να χαράξουμε ένα μέλλον τελείως καινούριο, τελείως διαφορετικό που θα μπορέσει να κινηθεί στη νέα εποχή. Ναι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ναι στις νέες μεθόδους πωλήσεων, αλλά όλα αυτά αφού μπορέσουμε και διεκδικήσουμε μια ισοτιμία όσο αφορά ακόμα και τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε μαζί δεν υπάρχει. Αλλιώς φορολογούμαι εγώ, αλλιώς φορολογείται η ΤΕΜΟ.
0: Mm-hmm. Έχει επηρεάσει το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο ανταγωνισμός αυτός από τις μεγάλες πλατφόρμες, έτσι, τις τοπικές επιχειρήσεις σε μεγάλους.
1: Βεβαίως και κυρίως όσο αφορά την φορολογία, γιατί εκείνοι δεν έχουν αρκετά πράγματα να φορολογηθούν. Εμείς φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ και φυσικά το τεγμαρτό και ένα σωρό άλλο φόρου, ο οποίο είναι άδικοι, και ό,τι άδικο έχει μπει στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων έχει παραμείνει και το σηκώνουμε εμεί πλάτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαγενά, να σα ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μα.
1: Και ελπίζουμε το τελευταίο δεκαήμερο τουλάχιστον να πάρουμε μια ανάσα εμπορικά από τις εκτόσεις.
0: Και βεβαίως και θα μιλήσουμε και πάλι για να μας δώσετε αναλυτικά τα στοιχεία των θα έχουν ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Βαγενά. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες τώρα παράλληλα. Βεβαίως είναι πλούσια η επικαιρότητα. Συγκλονιστικές οι εικόνες και από ντρόν πάνω από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Διαβάζω πάρα πολλές ειδήσεις. Εκεί που θα σταθώ είναι ότι είχαμε άλλο ένα περιστατικό στην Πάτρα με απατεώνες που απείλησαν ηλικιωμένοι ότι θα τις σκοτώσουν. Ενημερώστε τους ηλικιωμένους και τους νεότερους, κυρίες και κύριοι. Ένας υποτίθεται αστυνομικός στην ΕΠΗ να τους δώσει μετρητά και κοσμήματα 28.000 ευρώ. Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες. Την Τρίτη έγινε το περιστατικό στην Πάτρα. Συνέβη 91 ετών η ηλικιωμένη που πίστηκε και άφησε κάτω από κάδο απορριμμάτων 20.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 8.000 ευρώ.

0: πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας καίει όλους μας, κυρίες και κύριοι. Τιμή βενζίνης, τιμή στο πετρέλαιο, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη. Εκεί κινείται πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης και στην Πάτρα. Οι οδηγοί βλέπουν ξανά το κόστος του γεμίσματος να ανεβαίνει, για όσους γεμίζουν βεβαίως έτσι. Οι διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου σε συνδυασμό και με την περιορισμένη προσφορά πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω. Οι κρατικές επιδοτήσεις από την άλλη και οι εκπτώσεις των διηλιστηρίων φαίνεται να απορροφούν μόνο ένα μέρος των αυξήσεων. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα πρατήρια της Πάτρας με τη βοήθεια του κυρίου Τάσου Κολοκυθά, ιδιοκτήτης αλυσίδας πρατηριών υγρών καυσίμων. Κύριε Κολοκυθά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Περιμένω...
1: Είναι ακριβώς όπως το είπατε, ναι. Και περίπου στα 2 ευρώ η βενζίνα. Δεν κρύβονται, κοίταξα πριν από λίγο τα στοιχεία μας, δηλαδή από την αρχή του έτους η καλύτερη τιμή που είχαμε ήταν 1,65 ως το κλείσιμο του έτους, που ήταν και από τις χαμηλότερες που είχαμε δει, άρα 1,65, 1,95 με 2, μιλάμε για περίπου 35 λεπτά στη βενζίνα. Το βέβαια το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στα πετρέλαια, που είναι και η κινητήριος δύναμης όλης της μεταφοράς,
0: βέβαια.
1: Σε φούρνους, σε πολλά κατά. Αυτό είναι που επηρεάζει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι μεγάλες οι ποσότητες που διακινούνται εκεί. Δηλαδή ένα φορτηγό που χρειάζεται να γεμίσει 1000 λίτρα και είναι συχνός εφοδιασμός, καταλαβαίνετε ότι είναι πάνω από 500 ευρώ το κόστος φουλαρίσματος στο πετρέλαιο μόνο. Για να διανύσει μια απόσταση, ας πούμε, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, κάποιες τέτοιες αποστάσεις. Φαντάζεστε μόνο στο πετρέλαιο να έχει ένα κόστος περίπου 500 ευρώ πάνω, πόσο έχει ανέβει από την αρχή του έτους. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα εστιάζεται εκεί. Τώρα στις βενζίνες, καταλαβαίνετε που είναι μικρές οι ποσότητες, δηλαδή ένα φουλάρι μας το εστιάσουμε περίπου στα 50 λίτρα, μιλάμε για περίπου 15 με 20 ευρώ παραπάνω. Που θεωρώ πως είναι και αυτός ο λόγος ότι δεν είναι μειωμένη η κίνηση στις βενζίνες, γιατί είναι ένα κόστος που, ας το πούμε, ο άλλος δεν θα, όχι ότι δεν θα διαφορήσει, αλλά δεν θα τον εμποδίσει να κάνει τις διακοπές του.
0: Βέβαια αυτοί που θέλουν να γεμίσουν, κύριε Κολοκυθά, κάποιοι δυσκολεύονται, ή ακόμη και αυτοί που θέλουν να μετακινηθούν να πάνε στις δουλειές τους. Δεν μπορείς να το κόψεις αυτό.
1: Αυτό ανέκαθεν υπήρχε, μην φαντάζεσαι, τα φουλαρίσματα είναι σπάνια, θα έλεγα. Ο συχνός εφοδιασμός θα πάει να είναι το εικοσάρικο. Το εικοσάρικο είναι που παίζει. Με το εικοσάρικο τώρα παίρνει 10 λίτρα.
0: Και ντρέπεται κιόλας ο κόσμος να έρθει να πει βάλε μου 10 ευρώ, βάλε μου 20 ευρώ. Αυτά ήταν ποσά που παίζανε σε μηχανάκια παλαιότερα, έτσι, σε δίκυκλα. Είναι λογικό. Πόσο κοστίζει ένα γέμισμα ενός μέσου γιοταχή πλέον?
1: Έχεις λεπτό του 50 λίτρα που είναι περίπου ένα φουλάρισμα, είναι περίπου 100 ευρώ.
0: Πολλά χτα χρήματα πάντως, ναι.
1: Αυτό θα γίνει όταν το φουλάρισμα, όταν πρόκειται για κάποιο μακρινό ταξίδι, αν κάποιος πρόκειται να ταξιδέψει σε νησιά και τέτοια, που εκεί οι τιμές ξεφεύγουν, κατά τη γνώμη μου δικαιολογημένα, όπως σας έχω πει, γιατί και τα νησιά έχουν πολύ μικρές ποσότητες, όπως έχω ξαναπεί. Αν θα πάτε στην Κεφαλονιά ή στη Ζάκυνθο, ας πούμε, θεωρώ πως θα εφοδιαστείτε καύσιμα από την Κυλλήνη, δεν θα περιμένετε να πάτε να κάνετε εφοδιασμό στα νησιά. Άρα το πιθανότερο είναι να μην χρειαστείτε καύσιμα είτε στην Κεφαλονιά είτε, το παράδειγμα των
0: αφέντων,
1: για οποιοδήποτε νησί, ή και στα νησιά ακόμα του Αιγαίου που εκεί ξεφεύγουν ακόμα περισσότερο οι τιμές, το πιθανότερο είναι να χρειαστείτε κάποια πολύ πολύ μικρή ποσότητα, αλλά τα μαγαζιά αυτά δεν έχουν κίνηση και είναι καταστήματα που μέσα σε ένα τρίμηνο πρέπει να βγάλουν τα έξοδα όλου του έτους, όπως είναι κάθε εποχιακό κατάστημα.
0: Με τις επιδοτήσεις και τις εκτόσεις που έχουν δοθεί από την πολιτεία και τα δηληστήρια, αυτά φτάνουν τελικά στον καταναλωτή, κύριε Κολοκυθά?
1: Τι να φτάσει τώρα, 5 λεπτά που είναι στη βενζίνα, στο πετρέλαιο δώσανε άλλη μια επιπλέον επιδότηση του κράτους, άλλα 10 λεπτά, δηλαδή συνολικά 15. Φανταστείτε ότι αν δεν είχαμε την επιδότηση θα μιλούσαμε για πετρέλαιο για 2-10 και πάνω στο πετρέλαιο κίνησης, που από το 1,50 σας λέω που ήταν η τιμή στις αρχές του έτους, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη, τεράστια είναι η διαφορά. θα μιλούσαμε για διαφορά των στα 1.600 ευρώ επιπλέον επιβάρυνση.
0: Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, έτσι, για τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες.
1: Το τεράστιο πρόβλημα.
0: Εκεί τι ακούτε, κύριε Κολοκυθά, γιατί σίγουρα οι μεταφορές δεν μπορούν να σταματήσουν. Εγώ το γνωρίζω και από τον μπαμπά μου που έχει φορτηγό και τον αδερφό μου. Εκεί δεν μπορείς να σταματήσεις και να πεις δεν πάω, γιατί επί της ουσίας...
1: Δεν μπορεί να σταματήσεις. Ναι. Πήραν κάποιες αυξήσεις. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στις αυξομοίωσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μια σταθερότητα. Τέλος Ιουλίου πάλι είχαμε φτάσει τιμές. Που ήταν με την επιδότηση βέβαια στο 1,50, τιμές περίπου στο 1,50, οπότε οι εταιρείες που είχαν δώσει αυξήσεις ζήτησαν άμεσα μείωση του μεταφορικού κόστους, το οποίο και το πήραν. Μετά άρχισαν να ακρίβηναν τα πετρέλαια. Οπότε πρέπει, είναι ένα ασανσέρ, πώς να το πούμε τώρα, τεράστιο, το οποίο ζημιώνεται ο επαγγελματίας τρομερά μέχρι να μπορέσει να πάρει την τιμή, την αύξηση ουσιαστικά, όχι επιπλέον κέρδος. Το που ζητούν οι επαγγελματίες είναι να πάρουν την αύξηση του μεταφορικού κόστους στα πετρέλαια. Δεν ζητούν να κερδίσουν από αυτό, το οποίο δεν μπορούν καν να το πάρουν.
0: Και εκεί υπάρχουν επιπτώσεις, έτσι, σε μεταφορές, σε προϊόντα.
1: Εννοείται.
0: Σε υπηρεσίες.
1: Ναι. Τώρα εμείς δεν θα μπορούμε να πληρωθούμε, γιατί όταν κάποιος δεν φτάνει τα χρήματα να πληρωθεί, θα πληρώσει κατά ανάγκη, κάπου θα μείνει κάποιο χρέος. Οπότε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Φούρνει πάρα πολύ. Το μόνο που έχει μείνει σε πολύ καλά επίπεδα είναι το υγρέριο, γιατί το υγρέριο πάλι είχε ξεφύγει σε τιμή, σκεφτείτε ότι είχε φτάσει στο 1,40 μια περίοδο, τώρα μιλάμε με τον πόλεμο, και το οποίο επανήλθε πάλι στα περίπου 90 λεπτά. Το μόνο που έχει απομείνει σε καλή τιμή είναι το υγρέριο.
0: Άρα υπάρχει δυσκολία, κύριε Κολοκυθά, αυτό καταλαβαίνω. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι οποίοι αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς στα πρατήρια όσον αφορά τις επιχειρήσεις, εννοώ τώρα. Με το Brent να κινείται προς τα 92 δολάρια. Τι περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα και εδώ στη δική μας περιοχή?
1: Δεν είναι μόνο το Brent, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μετά το αυξημένο κόστος, το μεταφορικό κόστος των πλοίων, των ασφαλίστων και όλα τα, όταν υπάρχει κίνδυνος. Εννοείται ότι τα ασφάλιστρα υπερδιπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται, εντάξει, δεν έχουμε και εμείς ακριβή εικόνα του κόστους, αλλά αυτή είναι η εικόνα όμως. Δεν είναι ότι ανέβηκε μόνο το Brent, είναι ο κίνδυνος. Ποιος διασχίζει και πώς διασχίζει? Τα στενά του Ορμούς, εάν περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη, όλη αυτή η αναστάτωση είναι αυτό που φέρνει τα αυξημένα κόστη. Και φυσικά κάθε αιτής που αναγγέλλεται από τον Τραμπ, που έχει καθημερινό κόστος. Να σκεφτείτε, σήμερα περιμέναμε μία μικρή πτώση. Τελικά έχουμε αύξηση περίπου επιπλέον 2 λεπτών το λίτρο σήμερα από την πτώση που αναμέναμε. Σήμερα και αύριο δηλαδή οι προγνώσεις ίσανται για μια μικρή μείωση. Τελικά μας ήρθε αύξηση.
0: Που έχει να κάνει με τις εξελίξεις αυτό, έτσι.
1: Κάθε βράδυ, ανάλογα με το τι θα αναγγελθεί, την επόμενη μέρα έχει άμεσες επιπτώσεις.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, κύριε Κολοκυθά, θα θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι στα προηγούμενα επίπεδα? Δηλαδή, το πετρέλαιο ήταν και στο 1,50, η βενζίνη στο 1,65. Θα ξαναφτάσουμε ποτέ και πόσο καιρό θα μας πάρει? Λέμε τώρα, φυσικά και υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση. Αλλά με βάση την εμπειρία σας, υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσουμε ποτέ σε αυτά τα επίπεδα?
1: Θα έλεγα πως ναι, αλλά δεν είναι προβλέψιμο το πότε. Θα μην πούμε τώρα κάτι. Αν δεν δούμε ηρεμία, που βλέπετε εσείς να έρχεται κάποια ηρεμία εκεί?
0: Όχι, γιατί κάθε μέρα ξανά, όπως είπατε και εσείς, κάτι άλλο λέγεται το βράδυ.
1: Ακριβώς. Άρα προβλέψιμο δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα να ρωτήσουμε τον Τραμπ τι θα αναγγείλει το βράδυ, νομίζω πως είναι μη προβλέψιμος.
0: Εννοείται, από λεπτό προς λεπτό είναι μη προβλέψιμος. Και κάτι τελευταίο. Ένα πρακτικό ερώτημα, κύριε Κολοκυθά. Επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί οδηγοί και αυτή την ώρα που μιλάμε, εσείς τι θα συμβουλεύατε έναν οδηγό? Δηλαδή, πότε να βάζει καύσιμα, τι πρέπει να προσέχουμε, πώς να περιορίσουμε το κόστος, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει, δεν νομίζω πως μπορούμε να δώσουμε κάποια συμβουλή, γιατί ούτε και εμείς ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Σας λέω, σήμερα περιμέναμε μία μικρή πτώση. Τελικά μας ήρθε αύξηση 2 λεπτών επιπλέον, το οποίο θα μεταφερθεί σήμερα, αύριο, στους πίνακες των πρατηρίων.
0: Αυτή τη στιγμή ποια είναι η τιμή βενζίνη και πετρέλαιο?
1: Είναι περίπου στα 2 ευρώ τώρα, από το 1,95 μέχρι 2 ευρώ βλέπετε εδώ στην Πάτρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα γενικότερα και ξεφεύγει στις περιφέρειες.
0: Mm-hmm. Και στο πετρέλαιο?
1: Και αυτή η ίδια τιμή.
0: Εκεί περίπου, είναι το ίδιο.
1: Με την επιδότηση, έτσι, σκεφτείτε, mm-hmm. το πετρέλαιο έχει επιδότηση, ήταν αρχικό στα 5 λεπτά που έδωσαν τα δηληστήρια, το οποίο εξαφανίστηκε σε 1-2 μέρες βέβαια, mm-hmm. της αυξής των δηληστηρίων, και τα 10 λεπτά που έδωσε επιπλέον ως βοήθημα στο πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει mm-hmm. δηλαδή μια 15 λεπτών επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σκεφτείτε να μην υπήρχε, ναι.
1: Mm. Ναι, θα μιλούσαμε για πάνω από 2-10 πετρέλαιο σήμερα.
0: Κύριε Κολοκυθά,
1: είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό. Είναι και λογικό και είναι και τραγικό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι. Πάντα μας ενημερώνετε, μας δίνετε όλες τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Την καλημέρα μας. Καλό υπόλοιπο όλο στον κύριο Κολοκυθά. Στο 2 ευρώ περίπου και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Οπότε αν έχετε να πάτε ταξίδι, προφανώς και δεν υπάρχει κάποια συμβουλή, ούτε αν θέλετε να βάλετε πετρέλαιο, βενζίνη στο αυτοκίνητό σας, επίσης δεν υπάρχει κάποια συμβουλή, γιατί ίσως να αυξηθεί, ίσως και να μην αυξηθεί. Πάντως αύριο θα δούμε αύξηση. Ακούσατε τον κύριο Κολοκυθά, 2 λεπτά επιπλέον. Από εκεί και πέρα ο καθένας, κυρίες και κύριοι, πράττει με βάση, δεν ξέρω, με βάση του λέει το μυαλό του εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί και να ανέβει, μπορεί και να μην ανέβει η τιμή και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Το πιο βασικό είναι ότι το υγραέριο αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση. Η τιμή του παραμένει σταθερή προς το παρόν. Οπότε από εκεί και πέρα αναμένουμε και εμείς τις εξελίξεις για να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, εντάξει, με μικρές αποκλίσεις διαφορές, περίπου στα 2 ευρώ και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο, πλέον στα ίδια επίπεδα.

αυτή την ώρα συνεδριάζει έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στην Πάτρα. Ένα και μοναδικό θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Μία έκτακτη συνεδρίαση, 11 με 12 σήμερα, για να ληφθούν αποφάσεις για ζήτημα που αφορά την ανάθεση συμβάσεων και την κάλυψη δαπανών του Δήμου, έτσι, σε διάφορες δημοτικές ενότητες του Δήμου Πατραίων. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό θέμα το οποίο θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βλέπω φωτογραφίες που μου στέλνετε από τη Γερμανού, όπου υπάρχουν κάποια συνείδητοι συμπολίτες μας, δυστυχώς, οι οποίοι, ενώ δεν έχει πάρθει απόφαση για το αν το κτίριο, ποια θα είναι τέλος πάντων η εξέλιξη, ποια θα είναι η μοίρα, η τύχη αυτού του κτιρίου, το οποίο πήρε φωτιά το εσωτερικό του, κάηκε ολοσχερός ό,τι είχε απομείνει, γιατί ήταν ήδη εγκαταλελειμμένο. Δεν έχει βγει απόφαση λοιπόν ακόμη αν το κτίριο αυτό είναι επικίνδυνο όσον αφορά τη στατικότητά του, και γι' αυτό το λόγο έχουν μπει οι μπάρες και τα κυκλειδώματα, για να μην περνάει κανείς από το σημείο. Παρόλα αυτά λοιπόν, εν αναμονή της απάντησης για το αν το κτίριο αυτό και τι προβλέπεται να γίνει, αν θα κατεδαφιστεί, υπάρχουν κάποιοι οδηγοί αυτοκινήτων κατά κύριο λόγο, γιατί οι πεζοί κάπως συμμορφώνονται καλύτερα, οι οποίοι έχουν μετακινήσει τις μπάρες. Το είχαμε αναδείξει το θέμα και τις προηγούμενες ημέρες εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Έχουν εγκαταλείψει λοιπόν, έχουν βάλει στην άκρη τις μπάρες και περνούν κανονικά με τα αυτοκίνητά τους. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους σε περίπτωση που υπάρχει κατάρρευση, γιατί ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι γίνεται με την στατικότητα του κτηρίου. Και όσον αφορά τώρα και το τι θαλαμιγό, την πολυτελή θαλαμιγό, είδαμε φωτογραφίες που έχει προσαράξει εκεί στην περιοχή, στα βαθύ του Δρεπάνου Αχαΐας, εκεί στη Γλώσσα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για να αποκολληθεί, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο σκάφος το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο πάνω στην ξέρα, σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, είναι μια συνείδηστη εικόνα. Έχει προκαλέσει τον ενδιαφέρον κατοίκων και λουόμενων. Εκεί συνήθως υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι κάνουν kitesurf, γιατί έχει ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και βολεύει και η αμόγλωσσα η οποία μπαίνει προς το εσωτερικό. Είναι μία θαλαμιγός μήκους περίπου 20 μέτρων με αμερικανική σημαία. Ήταν μέσα 5 τα άτομα τα οποία επέβαιναν. Η αξία της βεβαίως υπολογίζεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι. Μπορεί να προσεγγίζει ακόμη και το 1 εκατομμύριο η τιμή της συγκεκριμένης θαλαμιγού. Παρ' όλα αυτά παραμένει εκεί, κολλημένη εδώ στην αμόγλωσσα, στο Δρέπανο. Από την Κυριακή έχει γίνει προσπάθεια να την ξεκολλήσουν, να την αποκολλήσουν με ρημουλκό, δεν τα κατάφεραν και έκτοτε το σκάφος παραμένει στο ίδιο σημείο. Πάω σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφω με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: πάμε τώρα στα κουπόνια σύντηση, στις δωρεπιταγές και γενικότερα στις παροχές σε είδος που έχουν μπει, κυρίες και κύριοι, πλέον για τα καλά στην καθημερινότητα πολλών εργαζομένων, λειτουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις ως συμπλήρωμα του μισθού. Όμως δεν είναι όλες οι παροχές αυτές αφορολόγητες. Υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια και κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα τι ισχύει και πότε μία παροχή μετατρέπεται σε φορολογητέο εισόδημα. Κύριε Πολυχρόνη Θοίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν.
1: Πράγματι έτσι είναι. Τώρα τελευταίο μεγάλο διάστημα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία έτσι ανά 2-3 χρόνια πριν και γίνεται όλο και πιο έντονο. Προκειμένου να δοθεί, αν θέλετε, μια έμεση αύξηση στους μισθούς, πολλές εταιρείες προχωράνε στο σύστημα αυτό, δηλαδή εκδίδουν τα σκοπόνια σύντησης και οι διατακτικές για αγορές. Αυτό το κάνουν διότι μέχρι ένα σημείο δεν έχει καθόλου μισθολογικό κόστος. Δηλαδή τι εννοούμε, δεν έχει φόρο γιατί απαλλάσσεται τις φορολογίες και δεν έχει και ΕΦΚΑ, δεν έχει ΙΚΑ δηλαδή όπως λέγαμε παλαιά, απαλλάσσεται και αυτό. Αυτά όμως κάτω από μία προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι ότι όταν πρόκειται για σύντηση σε διάφορα ρεστοράν, δεν είναι κάτι, δεν πρέπει να πηγαίνεις μόνο σε ένα συγκεκριμένο, αν και πολλές εταιρείες έχουν το δικό τους, όπως για παράδειγμα ο Σκλαβενίτης έχει τα δικά του εστιατόρια. Οπότε πάνε εκεί. Τι γίνεται με την κάρτα σύντησης λοιπόν? Όταν είναι μέχρι 6 ευρώ ανά ημέρα, τότε απαλλάσσεται και του φόρου και της, της ασφαλιστικής εισφοράς. Ή αν θέλετε, όταν είναι μια διατακτική που μπορεί να αγοράσει κάποιος και ρούχα, μπορεί να το δώσει, είναι μέχρι 300 ευρώ το χρόνο. Τι γίνεται όμως από, από αυτό το ποσό και πάνω που σας είπα, αυτά τα δύο, δηλαδή αν κάποιος δίνει αντί για 6 δίνει 10 ευρώ κάρτα σύντησης. Τότε για μεν το φόρο θεωρείται φορολογητό εισόδημα τα 4 ευρώ ανά ημέρα, η διαφορά δηλαδή από τα 10 ευρώ. Για δε τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλίζονται και τα 10 ευρώ. Στην ασφαλιστική εισφορά δεν υπολογίζουμε τη διαφορά που είναι πάνω από τα 6, αλλά υπολογίζουμε και τα 10 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές εταιρείες που εκδίδουν και κάνουν αυτή τη δουλειά μαζικά στους εργαζόμενους, τους βάζουν τα χρήματα στην τράπεζα ή τους δίνουν μια κάρτα προκειμένου να κάνουν τα ψώνια τους, διότι αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο το εστιατόριο, μπορεί κάποιος να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει με αυτές τις κάρτες.
0: Δωρεπιταγές, με τις
1: δωρεπιταγές. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αφενός μεν αυτό βοηθάει στο να αυξηθεί έμεσα ένα μισθός, χωρίς παράλληλα να υπάρχει και μισθολογικό κόστος, και το δεύτερο είναι να προσέχουν οι επιχειρήσεις, κυρίως αυτό ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις, να μην ξεπερνούν αυτά τα όρια, διότι από εκεί και πέρα θα πρέπει είτε να φορολογηθεί ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αλλά και βεβαίως να πληρωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές.
0: Ένας εργαζόμενος που παίρνει και κουπόνια σύντησης και δωρεπιταγές μέσα στο χρόνο πρέπει να προσέχει το συνολικό ποσό των παροχών που λαμβάνει μέσα στη χρόνια. Δηλαδή υπάρχει σημείο που από εκεί και πάνω μετά υπάρχει πρόβλημα?
1: Σας είπα, ναι, ένας εργαζόμενος μπορεί να πάρει κάρτα σύντησης 6 ευρώ.
0: Ναι, αυτό που μας είπατε στην αρχή, ναι.
1: Και μπορεί να πάρει και δωρεπιταγές μέχρι 300 ευρώ το χρόνο. Και τα δύο μπορεί να πάρει. Αν ξεπεράσει ένα από αυτά τα δύο, βεβαίως υπάρχουν, θεωρείται το επιπλέον ποσό εισόδημα και θα φορολογηθεί, αλλά θεωρείται το σύνολο του ποσού πλέον και όχι το επιπλέον ποσό για να γίνουν ασφαλιστικές εισφορές, να υπολογιστούν ασφαλιστικές εισφορές.
0: Άρα για τον εργαζόμενο οι παροχές αυτές μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν σαν μια μορφή αύξησης του εισοδήματος χωρίς όμως...
1: Βέβαια και γι' αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει δηλαδή για να μπορούν οι επιχειρήσεις, επειδή ας πούμε το μισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι και μεγάλος ο φόρος, είναι και μεγάλες οι ασφαλιστικές φορές, όταν φτάνουμε να έχουμε 37% στο μισθό ασφαλιστικές φορές, αντιλαμβάνεστε είναι τεράστιο το νούμερο. Άρα λοιπόν και βάζετε και το φόρο εισοδήματος, τότε πάμε γύρω στο 45% κόστος. Δηλαδή αν έπαιρνε κάποιος 100 ευρώ θα πρέπει να του παρακολουθούν 45. Είναι τεράστιο. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα, έχει και τώρα κατακτά όλο και περισσότερο, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πίεση από τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές που τα δουλεύουν αυτά τα προγράμματα, αυτά τα 6 ευρώ να γίνουν 10. Ενδεχομένως δηλαδή μεθαύριο στη ΔΕΘ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα διάφορα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να ανακοινωθεί και αυτό. Ποιο δηλαδή, να αυξάνεται από τα 6 ευρώ στα 10 η ημερήσια σύντηση, γιατί εδώ που τα λέμε η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό και επηρεάζει και αυτά, και βεβαίως να αυξηθούν και οι δωροεπιταγές που είναι 300 ευρώ να πάνε παραπάνω.
0: Αυτό συμφέρει τις επιχειρήσεις, δηλαδή ο επιχειρηματίας ο οποίος σε πληρώνει με κάρτα σύντησης ή με δωροεπιταγή, του συμφέρει αυτό, κύριε Θοίδη? Βέβαια φαντάζομαι μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, έτσι?
1: Γιατί το σύνολο του ποσού το εκπίπτουνε φορολογικά. Άρα το συμφέρει.
0: Άρα συμφέρει.
1: Μια
0: ναι.
1: επιχείρηση δηλαδή, ας πούμε, να υπολογίζετε περίπου ότι αν κάποιος πάρει και τα δύο, μιλάμε για 1.700 ευρώ το χρόνο, ένα εργαζόμενο. 1.700 ευρώ το χρόνο, αν κάποιος υπολογίσει το φόρο που γλιτώνει η επιχείρηση, που είναι περίπου 22%, μιλάμε για 300 ευρώ όπως βγαίνει.
0: Κάπου τόσο, ναι. Άρα τι θα πρέπει να προσέχουμε για να μην έχουμε προβλήματα με την εφορία, κύριε Θοίδη, έτσι και να κλείσουμε με αυτό, και ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος αλλά και ο εργοδότης?
1: Το μόνο που μπορεί να προσέχει είναι να μην ξεπεράσει τα όρια, τίποτα άλλο. Ο εργαζόμενος, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει και πολλά περιθώρια που τα λέμε. Τώρα τι να κάνει αυτό, η επιχείρηση πρέπει να το βλέπει. Ο εργαζόμενος, του δίνουν την κάρτα, πάει, κάνει τη δουλειά του και τελείωσε η ιστορία. Δεν είναι θέμα να προσέχει ο εργαζόμενος, είναι κυρίως να προσέχουν οι επιχειρήσεις. Γιατί αυτό το κόστος στο τέλος θα κληθούν να το πληρώσουν οι επιχειρήσεις. Το επιπλέον, το καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως. Και εδώ στην Πάτρα έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις.
1: Γιατί υπάρχουν και ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει ο εργαζόμενος, όπως πληρώνει και η επιχείρηση, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μην ξεπεραστούν αυτά τα όρια. Απλά να ξέρετε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα πάρα πολλές επιχειρήσεις θα έχουν αυτό το, την έμεση, αν θέλετε, αμοιβή προς τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Κύριε Θοίδη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά. Ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Θοίδη. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν με τις κάρτες σύντησης και τις δωρεπιταγές. Είναι πάρα πολλές οι εταιρείες, κατά κύριο λόγο μεγαλύτερες εταιρείες, που δίνουν και πληρώνουν παροχές σε είδος και έχουν μπει πλέον για τα καλά στην καθημερινότητα. Γι' αυτό το λόγο είχαμε σήμερα τον κύριο Θοίδη, για να ενημερωθούν όσοι μπορεί να πληρώνονται ένα ποσοστό του μισθού τους με κουπόνι σύντησης ή με κάποια δωροεπιταγή. Κατά κύριο λόγο πάντως οι επιχειρήσεις, ο εργοδότης είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή, για να μην υπάρξουν προβλήματα στην εφορία.

0: Είχαμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, το περιστατικό με την 82χρονη οδηγό, η οποία εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου της προάλλης και είχε μάλιστα κυλιγμένο δίπλωμα. Αυτό λένε οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Και έρχεται λοιπόν στο προσκήνιο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι ισχύει σήμερα για τους ηλικιωμένους οδηγούς? Πόσο συχνά πρέπει να ανανεώνουν την άδεια οδήγησής τους? Υπάρχουν ειδικές ιατρικές εξετάσεις από τις οποίες πρέπει να περάσουν? Και επίσης, δεν υπάρχει κάποιο σημείο χρονικό που να μπορεί να κριθεί ότι ένας οδηγός πλέον δεν είναι ασφαλές να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, ακόμη και αν οι εξετάσεις του δείχνουν καλές? Είναι μαζί μας με αφορμή αυτό το περιστατικό ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Σχολών Οδηγών εδώ ΑΧΑΙΑΣ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά βεβαίως και στο δικό μας οδικό δίκτυο τα παρακολουθείτε. Να αγγίξουμε τώρα αυτό το περιστατικό το τελευταίο με την ηλικιωμένη η οποία βρέθηκε και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καν δίπλωμα, ότι αυτό είχε λήξει. Είναι σύνηθες να συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, σύνηθες τώρα να λήγει το δίπλωμα, η αλήθεια είναι δεν είναι. Οι περισσότεροι μεγάλοι άνθρωποι το ελέγχουν, ξέρουν πότε λήγει και έρχονται νωρίτερα, αρκετά θα έλεγα κιόλας. Mm-hmm. Γιατί φοβούνται να μην τους λήξει.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, συμβαίνουν όμως και αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς δεν το είδε, το ξέχασε, δεν θυμόταν ότι το δίπλωμά της έλεγε αν ισχύει αυτό, έτσι, αν είναι λυγμένο. Εκείνη την περίοδο, αποτέλεσμα να οδηγεί με λυγμένο δίπλωμα, που αυτό βέβαια αν οδηγούσε με λυγμένο δίπλωμα και όποιος οδηγεί με λυγμένο δίπλωμα, είναι οδηγάει χωρίς δίπλωμα. Δεν έχει καμία προστασία ούτε ασφάλεια, έτσι.
0: Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι με βάση τα στοιχεία που έχετε κι εσείς οι οποίοι συνεχίζουν να οδηγούν?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται με τον όρο ηλικιωμένος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λύγει το δίπλωμά τους στα 65.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό ισχύει από την νομοθεσία. Θα αλλάξει στα επόμενα χρόνια, θα το πούμε και αυτό. Το δίπλωμα λύγει στα 65 πρώτη φορά. Γίνεται ανανέωση για μία τριετία αφού περάσουμε δύο γιατρούς, έναν παθολόγο και έναν οφθαλμίατρο και πιστοποιήσουν προφανώς οι γιατροί ότι μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί. Και από εκεί πέρα κάθε τρία χρόνια, 63, 66 και πάει λέγοντας, ανανεώνεται. Μέχρι τα 80. Στα 80 και μετά ξεκινάει ανανέωση με τέσσερις γιατρούς πλέον. Εκτός από τον παθολόγο και τον οφθαλμίατρο πρέπει να περάσουμε και ορειλά και νευρολόγο. Και συνεχίζεται τη διαδικασία, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή όσο οι γιατροί πιστοποιούν βάσει της νομοθεσίας ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και πιάνει τα όρια των εξετάσεων για να μπορεί να οδηγεί, ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει το δίπλωμά του και στα 100 πλέον. Δεν υπάρχει περιορισμός δηλαδή ηλικιακός.
0: Ναι, σε εν μέρη νομίζω θα συμφωνήσουμε με αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξεπερνά τα 65 δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε αχρηστία. Επί της ουσίας είναι νέοι άνθρωποι πλέον οι 65χρονοι, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Και σίγουρα θέλουν και να οδηγούν και να αυτοεξυπηρετούν.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και καμία χώρα, από όσο γνωρίζω, ειδικά τουλάχιστον στην Ευρώπη, η οποία αναφέρει το δίπλωμα λόγω ηλικία.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδια νομοθεσία όπως έχουμε και εμείς με τους γιατρούς. Από εκεί και πέρα τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί και οι κυρίες συγκεκριμένοι και κάποιοι άλλοι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ηλικιακό. Είναι και το ότι έδωσαν εξετάσεις μια περίοδο που πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε σήμερα δεν υπήρχαν. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν διδαχτεί αυτοκινητόδρομο, παράδειγμα. Υπήρχε αυτοκινητόδρομος όταν έβγαλαν δίπλωμα το 50, το 60. Ο καλύτερος δρόμος που υπήρχε τότε εδώ στην περιοχή ήταν ο παλιός Πατρών Αθηνών, ας πούμε. Ή δεν έχουν την έννοια του κόμβου.
0: Ήταν άλλος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Ήταν άλλος ο κόσμος τότε.
0: Δεν υπήρχε και κώδικας, έτσι, για να λέμε την αλήθεια. Δεν υπήρχαν δρόμοι καν σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει, τώρα το ζήτημα του ηλικιακού όριο δεν μπορούμε να το θέσουμε εμείς τώρα από μόνοι μας, με το τι πιστεύει ο καθένας. Αυτό θα πρέπει να γίνει, αν γίνει, από την κεντρική διοίκηση και να συζητηθεί πανευρωπαϊκά.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει το όριο?
1: Υπήρχε μια συζήτηση ότι μπορεί, όπως είχε γίνει και παλιότερα κάποια στιγμή, ότι να πρέπει να ξαναδώσουν οδήγηση μετά τα 74, ώστε να μπορούν να ανανεώνουν το δίπλωμα. Το λάθος που υπήρχε τότε είναι ότι δίνανε το δικό τους όχημα. Και συνέβαινε το τραγικό της υπόθεσης ότι μπορούσε κάποιος να πάει με το αυτοκίνητό του να δώσει για να ανανεώσει το δίπλωμά του, να κοπεί, να μην ανανεωθεί δηλαδή το δίπλωμά του και μετά έπρεπε να μάθει στο διάφορο και πάει.
0: Ναι.
1: Ήταν τη λιγογελία η συγκεκριμένη διαδικασία, δεν έγινε σωστά τότε. Όλα αυτά δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, το σκεπτικό θα ήταν ίσως όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι όπως είπα πριν έχουν διδαχθεί άλλα πράγματα, ίσως να μπορούσε να τους γίνει μια επιμόρφωση μια επανάληψη, πράγματα τα οποία δεν είχαν διδαχθεί τότε, γιατί υπάρχει ανανέωση, έτσι. Mm-hmm. Αυτό αν θα μπορούσε να γίνει. Και προφανώς έτσι είχε να συμβαίνουν, να γίνονται κανονικά οι ιατρικές εξετάσεις ώστε να πιστοποιούνται ότι όντως είναι ικανοί να οδηγούν.
0: Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές οι ηλικιωμένοι έχουν διάφορα ζητήματα και από όλη αντανακλαστικών και από προσανατολισμό στην οδήγηση. Δηλαδή εδώ μπορεί να συνέβη και κάτι τέτοιο. Οι ηλικιωμένοι φαίνεται
1: εύκολα,
0: ότι...
1: Εύκολα, μπορεί να είναι και σε πιο νέο άνθρωπο, όχι μόνο σε μεγάλο. Αλλά ξέρετε από τη στιγμή που ο γιατρός περνάει τους γιατρούς... Mm-hmm.
0: Δεν μπορείς να παρέμβεις εκεί, ναι, δεν μπορείς να παρέμβεις.
1: Θεωρώ ότι έχει, έτσι έχει εξηγηθεί και έχει πιστοποιηθεί ότι βέβαια συγκεκριμένοι, αν ισχύει, δεν είχε πάει να τους περάσει ένα τελειγμένο το δίπλωμα.
0: Ορίστε, τι είπατε, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, σε μια περίπτωση το δίπλωμα είναι λυγμένο, σημαίνει ότι δεν έχεις πάει να κάνεις ανανέωση, αλλά δεν έχεις περάσει γιατρούς.
0: Εντάξει, είναι σαν να μην έχεις, όπως μας είπατε, είναι σαν να μην έχεις δίπλωμα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι νομίζω να κινηθούμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Κοιτάξτε να δείτε, να ακυρώσουμε τα διπλώματα ή να πούμε ότι μετά από κάποια ηλικία δεν μπορείς να οδηγείς. Mm-hmm. Αυτό είναι δύσκολο. Mm-hmm. Έτσι, δεν συμβαίνει και πουθενά αλλού για να πούμε ότι θα το κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μια επιμόρφωση τύπου σεμιναρίων, μια επανάληψη, καλό είναι θεωρούμε και εμείς μετά από κάποια ηλικία να γίνεται. Γιατί προφανώς και οι δρόμοι, δηλαδή και εγώ όταν άρχισα να οδηγώ, δεν υπήρχε περιμετρική ακόμα, mm-hmm. παράδειγμα.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Τα πράγματα, εξελίσσεται το κώδικα. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι πολλοί πάλι. Λογικό είναι.
0: Βέβαια.
1: Εύκολο, πιο εύκολο να μπερδεύονται.
0: Mm-hmm. Εσείς ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που βλέπετε να κάνουν στην οδήγηση άνθρωποι μεγάλης ηλικίας? Τρέχουν, αντιδρούν διαφορετικά, έχουν άλλη αντίληψη στα σήματα? Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπετε να κάνουν? Γιατί σίγουρα όλοι μας βλέπουμε ηλικιωμένους οδηγούς στα σήματα. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπετε να κάνουν? Γιατί σίγουρα όλοι μα

0: μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι ο γονιός, ο παππούς, ο θείος, δεν ξέρω, πρέπει πλέον να αφήσει το τιμόνι. Αυτό δεν είναι κακό και δεν είναι και προσβλητικό, είναι, έτσι απαραίτητα.
1: Όχι, προφανώς. Απλά και εκεί ακόμα δημιουργούνται εντάσεις, να ξέρετε, γιατί εμείς τα βλέπουμε καθημερινά, που έρχονται με παιδιά, ας πούμε, που οι γονείς τους επιμένουν ότι θέλουν να οδηγούν και δεν μπορούν, ας πούμε, να υπάρξουν εννοήσεις, γίνονται τσακωμοί, δηλαδή δημιουργούνται και οικογενειακά προβλήματα. Γιατί όσο και να του επιμείνει η οικογένεια, ο άλλος όταν είναι ενήλικος άνθρωπος, έχει το δικαίωμα να ανανεώσει τα θέλει. Δεν μπορεί να το πω κανένας, ούτε ο γιος, ούτε η κόρη του.
0: Γι' αυτό μετά υπάρχουν και οι εξετάσεις, έτσι. Υπάρχουν και οι εξετάσεις. Γιατί μπορεί ο γιος ή η κόρη να βλέπουν κάτι που ο άλλος να μην θέλει να το παραδεχτεί. Και ειδικά οι ηλικιωμένοι που ξέρουμε ότι σκέφτονται και λίγο διαφορετικά, δεν το παραδέχονται ότι δεν μπορούν.
1: Προφανώς και γι' αυτό υπάρχουν και γιατροί. Από τη στιγμή που ο γιατρός θα πει δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό, δεν φτάζει. Το ζήτημα είναι ότι ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που δεν μπορεί και ο γιατρός να τον κόψει. Δηλαδή και ο γιατρός δεν είναι ότι κάνει κάτι παράτυπο. Από τη στιγμή που άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι στο διπλωμά του, πιάνει τα όρια στον οφθαλμίατρο. Μπορεί να δει αυτά που πρέπει να δει. Ακούει όπως πρέπει να ακούει. Ή έχει μια αντίδραση στον νευρολόγο όπως πρέπει να έχει. Δεν μπορεί και ο γιατρός να κόψει κάποιον ενώ δεν.
0: Προφανώς και αφού αυτό είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτά λοιπόν, όλα με αφορμή τον 82χρονη ηλικιωμένη. Εγώ θέλω να στείλω το μήνυμα προς τις οικογένειες. Δηλαδή, αν δείτε ότι ο μπαμπάς σας ή η γιαγιά σας, δεν ξέρω, ή ο παππούς σας, βλέπετε ρε παιδί μου ότι δεν πάει καλά. Ο άνθρωπος δεν το οδηγεί πολύ καλά, που προσανατολίζεται, χάνει τη σκέψη του, βαριέται, δεν μπορεί τόσο πολύ να οδηγήσει. Θέλει όμως, γιατί ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κανείς για τον εαυτό του ότι δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, αν και εσείς οι ίδιοι βλέπετε ότι δεν μπορεί, τότε ναι, σίγουρα θα πρέπει να επέμβετε. Και βεβαίως μετά τα 65 και για κάθε 3 χρόνια προφανώς και πρέπει να περνούν όλοι και να περνάμε όλοι, αν φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, μακάρι να φτάσουμε, από τους κατάλληλους γιατρούς για να μας επιβεβαιώσουν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να οδηγούμε χωρίς να ενοχλούμε και να δημιουργούμε προβλήματα στο δικοδίκτυο.

Και η ώρα έχει πάει 12 παρα 5. Σιγά σιγά θα σας αποχωριστώ. Διαβάζω μία είδηση για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου που είχαν εκτόξευση κερδών στα 25,8 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι προτιμούν να περάσουν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Είναι και εκείνοι βεβαίως οι πιο παραδοσιακοί που περνούν από το καράβι, θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή, θέλουν να πληρώσουν και κάτι λιγότερο. Πάντως είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι προτιμούν και την γέφυρα, και αυτό το δείχνουν και τα στοιχεία που μιλούν για ξεκάθαρη εκτόξευση κερδών. Ξαναλέω, 25,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Σιγά σιγά κλείνω με Νικόλα Καραγιωργόπουλο, ο οποίος ήταν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα που κάναμε τις δύο ώρες εκπομπές το καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη, και τον Αναστάση το Σουγλέρι, βεβαίως, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Θα σας αποχωριστούμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο, όχι για πολύ. Τις επόμενες μέρες δεν θα έχουμε εκπομπή, θα τα πούμε και πάλι από την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτο Θεός, στην Τρίτη θα είμαστε κοντά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο εβδομάδας. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλά μπάνια, καλές βουτιές. Θα τα πούμε σε πολύ λίγες μέρες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Η ώρα είναι 12.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάντος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές, σε Τρίκαλα για εμπρισμό από πρόθεση και στην Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η ΕΚΤΙΜΑ και εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλές σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου στην Αχαΐα. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Προστασίας Αεροπορίας. Κλειστώντας ένα τορμούς, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Η επανάληψη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ηλεκτρικών συνομιλιών. Τον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στελέχη σε περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γάβδου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες έναρξης ισχύως νέων τελωνιακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές υπηρεσίες κατά πολέμησης διαφθοράς εξαπέλυσαν σήμερα ειδική επιχείρηση σε βάρος βουλευτών και συμβούλων της Προεδρίας, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον διορισμό νέου Υπουργού Άμυνας. Στα αθλητικά. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορα έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέρικο Μπράντοβιτς, πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ευθύνεται σήμερα στη μάχη για τα προκριματικά των Κρήκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 παρατέταρτο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτώση 0,81% αυτή την ώρα στο γενικό δίκτυο τιμών. Ανωδικά κινείται για τέταρτη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών τορμούς, ενώ αντικρουόμενες δηλώσεις από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της προσφοράς. Το Brent κινείται πάνω από τα 91,64 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,62%, έχοντας κινηθεί νωρίτερα και στα 92,04 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,58%. Στα 84,62 δολάρια με υψηλό ημέρα στα 85,14 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

Κορυφαίες, ώρα Τρίτη. Είμαστε στις 12:05. Καλό μεσημεράκι σε όλες και σε όλους. Εδώ σήμερα, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, στα Παραπολιτικά ως 90,1 τον ήχο. Ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή αξία. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα, πάντα σε εσάς, το 211-10-88-80 μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αλλά αν θέλετε, τα στέλνετε και γραπτό στο mail μας, radio@papakiparapolitika.gr. Και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

0: κρατικό τραγούδι, και πάνω σε αυτό το τραγούδι να πούμε δύο λόγια ανθρώπινα για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που έφυγε χθες, και θα τα πούμε έτσι όπως ακριβώς τα έχει γράψει ο Νίκος Ξηδάκης. Έγραψε λοιπόν ο Νίκος Ξηδάκης στην ορκομοσία της Βουλής τον Ιανουάριο του 2015, σαστισμένος ενώπιον της ιστορίας, αγκάλιασα τον πρώτο του ψηφοδελτίο επικρατείας. Τι τιμή, Κωνσταντίνε, να είμαι εδώ μαζί σου τούτη τη στιγμή. Ήταν συγκινημένος και ας κατανοούσε το βάρος και το ρίσκο πολύ καλύτερα από μένα. Πάντα παρών, ποτέ κρυμμένος, άγρυπνος, ανήσυχος, ανοιχτός, γενναιόδωρος. Τύχη αγαθή που τον διαβάσαμε εγκαίρος, που τον ακούσαμε να μιλά. Τιμή που συμπορευτήκαμε στη δυσκολότερη καμπή της χώρας μετά το 1974 προς μια ακριβή ήττα, γράφει ο Νίκος Ξηδάκης. Και από τον Νίκο Ξηδάκη θα δώσουμε τη σκυτάλη κατευθείαν στην Αλεξάνδρα Κοροναίου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτωρα κοινωνικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την Αλεξάνδρα Κοροναίου που έχει διαβάσει, έχει μελετήσει πολύ ωραία το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και όχι μόνο. Κυρία Κοροναίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, εγώ θα σε λέω Τζούλη.
0: Ωραία λοιπόν, εντάξει.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Τσουκαλάς όπως λέμε εμείς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, όχι μόνο στην ελληνική θα έλεγα σκέψη, αλλά και στην παγκόσμια. Είχε δηλαδή και μια εμβέλεια πολύ πέρα από την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Οι επιρροές που δέχτηκε και που ήταν πολύ σημαντικές, και εκεί συναντηθήκαμε άλλωστε, θέλω να πω εγώ με αυτόν, εκεί συναντηθήκαμε, ήταν κυρίως η Γαλλία, ερχόταν κυρίως από την γαλλική κριτική κοινωνιολογία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μπουρδιέ, ο Αλτουσέρ, ο Καστοριάδης, ο Πουλαντζάς βεβαίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε ξεχωριστό τον Κωνσταντίνο ως κοινωνιολόγο είναι ότι δεν δίσταζε να κάνει τομές, επιστημολογικές τομές, δηλαδή να πηγαίνει σε βάθος, να κάνει έρευνα, κάτι που δεν το λέμε πολύ συχνά, αλλά ήταν κυρίως ερευνητής. Εμείς είχαμε συνεργαστεί σε κάποιες έρευνες και ξέρω πολύ καλά τι σήμαινε η διαιτητική του σκέψη για να φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο, έτσι, ή έναν οδηγό συνέντευξης. Mm-hmm. Και να βγάλει ουσιαστικά πράγματα. Ήταν κοινωνιολόγος, ήταν πολιτικός κοινωνιολόγος, τον ενδιαφέρει πολύ η πολιτική κοινωνιολογία, και νομίζω ότι η πρώτη μεγάλη τομή που κάνει είναι όταν ασχολείται με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι που ερχόταν από τον Μπουρδιέ. Έτσι κι αλλιώς, για να περάσει συνέχεια στην εργασία, κάτι που το ξεχνάμε, είχε κάνει επίσης ένα βιβλίο για την εργασία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για ασχοληθεί δηλαδή με όλους τους θεσμούς, και στη συνέχεια βέβαια με το κράτος και με την εξουσία. Εκεί νομίζω ότι συναντούσε το Φουκώ μέσα από άλλους δρόμους που είχαν να κάνουν νομίζω και με το γεγονός του πώς κανείς εσωτερικεύει τελικά τις επιταγές κάθε φορά κάποιας εξουσίας, κάτι που τον οδήγησε πολλά χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό του βιβλίου, δεν το αναφέρουμε πολύ συχνά γιατί είναι τεράστιο, Τζούλη, είναι 480 σελίδες. Mm-hmm. Είναι ο αόρατος Λεβιάθαν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το κράτος τέρας το οποίο υπησέρχεται, αυτή η εξουσία που υπησέρχεται παντού, όχι δια της επιβολής και του καταναγκασμού, αλλά μέσω μιας αυτοπιθάρχησης των υποκειμένων, τα οποία δεν καταφέρνουν τελικά, καθώς σήμερα πολλοί λειτουργούν σε πολλά επίπεδα. Είναι και εργαζόμενοι, και καταναλωτές, και οικογενειάρχες. Αυτό το είχε παρατηρήσει στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά και μας το είχε περιγράψει πάρα πολύ καλά για το κράτος σε σχέση με την ελληνική κοινωνία. Αυτά λοιπόν τα υποκείμενα σήμερα, τα ατομικιστικά, ας το πούμε έτσι, υποκείμενα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να φτιάξουμε μια κοινή, θα λέγαμε, συλλογική βούληση που να πηγαίνει σε ερωτήματα που εκείνος έθετε με το δικό του πολύ διαδικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, που ήταν ερωτηματικά για το τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει πρόοδος, έτσι, τι σημαίνει η χρήση των social media. Mm-hmm. Ξεχνάμε πολύ συχνά ότι στην αστρογραφία του αναφερόταν στα social media, τον τρόμαζε η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι κάτι το ξέρω προσωπικά από συζητήσεις που κάναμε, όπως και η υπερκατανάλωση, η μανία της κατανάλωσης, το όλο και πιο πολύ που έλεγε, έτσι, mm-hmm. Πολύ συχνά, το οποίο είχε να κάνει και με τον ελεύθερο χρόνο, εκεί τον συναντούσα πολλές φορές και μιλάγαμε, και μάλιστα μιλώ από το νησί που υπεραγαπούσε.
0: Έγινα.
1: Κάθε καλοκαίρι ήταν εδώ η Έγινα, πως υπεραγαπούσε να εξερευνά το βυθό της θάλασσας. Mm-hmm. Ήταν δεινός κολυμβητής, κολυμπούσε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά, και ήταν και ένας άνθρωπος επίσης ο οποίος δεν φοβόταν ούτε το ρίσκο, ενώ και στην πολιτική και στη σκέψη και στην κριτική που έκανε προς την εξουσία, και δεν φοβόταν επίσης και το θάνατο, νομίζω και αυτό το είχε δηλώσει, έτσι. Έχουμε λοιπόν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα.
0: Πολυσύνθετη προσωπικότητα, και είχε εστιάσει και σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε η μετάλλαξη των κυβερνήσεων σε διακυβερνήσεις, έτσι, σε διαχείρισης δηλαδή.
1: Ακριβώς, στη διαχείριση και όχι στο να έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή. Γιατί για τον Τουκαλά είναι αυτό το πολυδύναμο, το πολυλειτουργικό, το πολυστενές, όπως έλεγε υποκείμενο, ατομικό ή κοινωνικό, που τελικά διασπάται μέσα σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, να κάνοντας πάρα πολλά πράγματα, έχοντας πολλές και διαφορετικές ιδιότητες, έτσι ώστε να μην μπορεί να φτιαχτεί μια κοινή βούληση για να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί ήταν πολύ διεισδυτικός, όπως ήταν επίσης στην ομιλία που κάνει στην Ακαδημία Αθηνών. Άργησε η Ακαδημία μας, έτσι, να τον αναγνωρίσει,
0: πολύ.
1: Να το πούμε και αυτό, πολύ, και είναι μεγάλη ντροπή αυτή για για τη χώρα μας, όταν θέτει το ερώτημα στο τέλος ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, και θα πω δύο λόγια γι' αυτό γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ή θα σωθούμε όλοι μας ή κανείς. Εκεί ο Τσουκαλάς έβλεπε να έρχεται κάτι άλλο που τον απασχολούσε πολύ και τίμαζε ένα βιβλίο γι' αυτό, και που είναι η μεγάλη οικολογική κρίση, η μεγάλη οικολογική απορρίθμιση. Τι άλλο να πει κανείς όταν φέτος που χάνεται αυτό το καλοκαίρι ο Τσουκαλάς καίγεται η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Γερμανία,
0: η Κεντρική Ευρώπη,
1: η Γαλλία, η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν μέσα στην καρδιά των προβλημάτων, τα έβλεπε με πολύ μεγάλη διάβγεια, ήταν υπέροχος συνομιλητής, δεν το συζητάμε, εκπληκτικός δάσκαλος, τα γράψαν όλα αυτά, και ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ, έτσι ώστε να σε κάνει να νιώθεις ανά πάσα στιγμή ότι εσύ είσαι το κέντρο της συζήτησης και όχι εκείνος. Ο οποίος μετέφερε όλες αυτές τις ιδέες. Έδινε πολύ μεγάλη αξία στο συνομιλητή του. Τον άκουγε πάρα πολύ προσεκτικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι σπάνιο. Γι' αυτό λέω σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή, σφραγίζει την κοινωνιολογική σκέψη, και βρίσκω και λίγο, να το πω έτσι γιατί το κουβαλάω λίγο βαριά, την ανακοίνωση, την βρίσκω λίγο ηρωνική, τραγική, την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, που μιλάει για αυτόν και τον εκφράζει βεβαίως, δεν αναφέρει πουθενά την ιδιότητά του ως κοινωνιολόγου, και δεν λέει κουβέντα, και πώς να πει κουβέντα όταν την κοινωνιολογία την έχουν εξοβελήσει από τα ελληνικά σχολεία. Όταν έχουν συρρυκνώσει τις κοινωνικές επιστήμες, έτσι. Κάτι που τον πόναγε πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε την κοινωνιολογία βαθιά, θα έλεγα. Έτσι.
0: Αλεξάνδρα Κορονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, γιατί μας γνώρισες λίγο περισσότερο τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
1: Έναν άνθρωπο που τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον αγαπώ και πιστεύω ότι θα ξαναγυρίζω, και θα ξαναγυρίζω για όσο υπάρχω στο έργο του, γιατί είναι πηγή έμπνευσης νομίζω για όλους.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Τζούλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η καθηγήτρια στο Πάντιο, η Αλεξάνδρα Κορονέου, έχει γνωρίσει από πολύ κοντά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και πολύ περισσότερο το έργο του φυσικά.

0: μας τον κύριο Νίκο Γκάτσο με την Τάνια Τσανακλίδου. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα πόλεμο που συνεχίζεται και που δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τη στάση των πρωταγωνιστών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το τελευταίο διάστημα. Έληξε το μνημόνιο συνεννόησης που υποτίθεται ότι ίσχυε για 60 ημέρες, δεν ίσχυσε τελικά ακριβώς, αλλά έληξε και αυτό και ακούμε οι αχές πολέμου και από τις δύο πλευρές. Τελευταίο ανησυχητικό δημοσίευμα που ήρθε ήταν αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί από τους Financial Times, που έλεγε ότι το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη, σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, δηλαδή βάσεις και τα λοιπά, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Πάμε να τα δούμε όλα με ένα συνάδελφο που τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί πάρα πολύ καλά, τον δημοσιογράφο Στρατή Αγγελή, στο Μέγκα και όχι μόνο. Στρατή, καλημέρα.
1: Και στο Βήμα, βέβαια.
0: Έτσι, και στο Βήμα, σωστό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το δημοσίευμα όντως δίνει το στίγμα των εξελίξεων. Οι Financial Times επικαλούνται πηγές κοντά στην Ιρανική ηγεσία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη δήλωση συγκεκριμένου αξιωματικού. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι μέσω αυτών των πηγών φαίνεται ότι το Ιράν απειλεί ότι θα μπορούσε, σε περίπτωση που κλιμακωθεί ο πόλεμος και δεχτεί νέα επίθεση, ενώ μεγάλης κλίμακας από τους Αμερικανούς, θα μπορούσε να χτυπήσει την Αμερικανική τη βάση ουσιαστικά που εξυπηρετεί τους Αμερικανούς στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η βάση του Μπεσμέρ, είναι μεταξύ Βουργκάς και Φιλιππούπολης στην κεντρική mm-hmm. Βουλγαρία, και απειλεί επίσης με χτύπημα στη Βρετανική βάση στην Κύπρο, στο Ακρωτήρι. Mm-hmm. Θεωρητικά, και το τονίζω αυτό, μέσα σε αυτή την ακτίνα, την εμβέλεια των πυράβλων που ίσως θα έστελνε το Ιράν, περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, θεωρητικά. Mm. Δεν αναφέρεται όμως, δεν κατονομάζεται η Ελλάδα, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, όπως πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από μερικές μέρες, την περασμένη Πέμπτη νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επικοινώνησε ο Έλληνας υπέξης, ο κ. Γεραπετρίτης, με τον Ιρανό υπέξης, τον Ραχτσί, και συζήτησαν για την κατάσταση. Mm-hmm. Να επισημάνουμε ότι τότε οι Ιρανοί κατηγόρησαν μεν για διπροσωπεία την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναφέρθηκαν στην διαφύλαξη των μακροχρόνιων σχέσεων με την Ελλάδα, ενώ η ελληνική πλευρά επεσήμανε τη σημασία της ελευθερίας της αναψυπλοείας και την ασφάλεια, εννοώντας τα στενά του Ορμούς mm-hmm. κατά κύριο λόγο. Πάντως αυτή η ρητορική, τα δημοσιεύματα, οι πληροφορίες, θυμίζω ότι προηγουμένως ο Τραμπ είχε κηρύξει με μια ανάρτησή του στο Truth Social νέα αμερικανική επικράτεια τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, και το είδαμε και αυτό. Ναι, ναι.
1: Έβαλε ένα χάρτη στον οποίο όμως, εκτός από το νησί Κέσμ και παράκτιες περιοχές του Ιράν, περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του Ομάν και επίσης ένα μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ο πρόεδρος Τραμπ με αυτή την ανάρτηση.
0: Απ' την άλλη, Στρατή, βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα, ας πούμε, γιατί το λέω, γιατί πίσω από τα δημοσιεύματα μπορεί να κρύβονται προθέσεις ενδεχομένως. Ναι. Από τη Washington Post, που λέει ότι το Πεντάγωνο εξετάζει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόλπο, και αναφέρει το δημοσίευμα της Washington Post το Μάιο, αυτό είναι τωρινό που λέω, αλλά το άλλο το Μάιο, έκανε λόγο για ζημιές σε περισσότερες από 200 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Κάτι που, σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα, οδηγεί και σε σκέψεις για την σταδιακή μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών στον κόλπο.
1: Αυτό βέβαια αφορά το μέλλον, mm-hmm. και εφόσον προχωρούσαν σε κάποιο βαθμό και συνομιλίες, υπήρχε μια αναδιάταξη, ας πούμε, των αμερικανικών δυνάμεων. Να επισημάνω πάντως ότι οι Ιρανοί στη διάρκεια αυτού του πολέμου είχαν εξαπολύσει πυράβλους, πιθανότατα δεν χτύπησαν τον Diego Garcia, που είναι 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, έτσι, mm-hmm. τη βάση την Αμερικανο-Βρετανική στο mm-hmm. Diego Garcia, στον Ινδικό ωκεανό. Και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, πριν από 2 εβδομάδες περίπου χτύπησαν μια μεγάλη βάση στην κεντρική Ιορδανία, και δεν ήταν μόνο το χτύπημα, ήταν πλήγμα ακριβίας. Έδειξαν δηλαδή ότι μπορούσαν και να παρακάψουν τα συστήματα αεράμινας, αλλά mm-hmm. κυρίως να χτυπήσουν σημαντικούς στόχους, και αυτό θορύβησε. Τώρα, δίπλα σε όλα αυτά, ας συνεκτιμήσουμε μια δήλωση που μετέδωσε το Ιρανικό Φακτορείο Ειδήσεων Fars, και σκεφτώ τη σημασία του.
0: Ναι, ναι.
1: Του πρώην Προέδρου του Ιράν, του Χατάμι, του Μοχάμεντ Χατάμι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός θυμίζω ήταν πρόεδρος και είχε μεταρρυθμιστική έτσι ατζέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως μπορεί να οριστεί αυτό για το Ιράν, ήταν πρόεδρος έκανε δύο θητείες, έτσι, είχε κάνει πρόεδρος από το 1997 μέχρι το 2005.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχει σημασία ότι ο Χατάμι λέει πρώτον ότι αμφισβητεί τη λογική ότι ο πόλεμος είναι ο μοναδικός τρόπος για την επιβίωση του Ιράν. Λέει ότι ορισμένοι πρέπει να λένε ότι κάποιοι εδώ στο Ιράν, λέει, επιμένουν πως πρέπει να δώσουμε μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ύστερα να χτυπήσουμε στην καρδιά της Αμερικής, αλλά σε ποια πραγματικότητα βασίζονται? Δεν πρέπει να κυβερνάμε με το συνέστημα, αλλά με βάση τα συμφέροντα της χώρας, του καθεστώτος και του Ισλάμ, είπε ο Χατάμι, προσπαθώντας πιθανώς να τραβήξει, να το πούμε έτσι, τα γέμια στους πιο ριζοσπάστες θερμόαιμους, οι οποίοι θέλουν την κλιμάκωση πάση θυσία και θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για το Ιράν. Ας κρατήσουμε αυτή τη δήλωση.
0: Μοιάζει λίγο, ίσως θα μπορούσαμε να τη φέρουμε σε μια αναλογία με αυτό που είπε προχθές ο J.D. Vance και λίγο άδειασε τον Τραμπ, ας πούμε, ότι ο στόχος είναι να βρούμε έναν τρόπο να ηρεμήσει η κατάσταση, να επανέλθει η ενέργεια, οι τιμές της σε πιο φυσιολογικά επίπεδα κτλ.
1: Ναι, όντως υπάρχουν θερμόαιμοι και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, επισημαίνω ότι στο Ιράν μια τέτοια δήλωση από αυτόν τον πρώην πρόεδρο, τον Άντα Αξιωματούχο, που μεταδίδεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Πόσο μάλλον όταν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, ο Γκαλιμπάφ, βρέθηκε στη Βαγδάτη και επισκέφθηκε μάλιστα το σημείο όπου είχε δολοφονηθεί ο Σολεϊμανί από τους Αμερικανούς στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Σολεϊμανί ήταν ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων.
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Αν δεν βομβαρδίσει ο Τραμπ το Μάν, όπως είπε, απείλησε προσφάτως.
1: We bomb the shit out of them. Δεν θέλουμε να το
0: μεταφράσουμε. Ναι.
1: Απλά θέλω να πω ότι είναι κλιμάκωση. Προηγουμένως είχε πει We bomb the hell out of them. Είναι η δεύτερη απειλή μέσα σε αυτό το καλοκαίρι εναντίον του Ομάν.
0: Μου κάνει εντύπωση που όλο αυτό γίνεται και η κλιμάκωση αυτή, η φραστική από τον Τραμπ, γίνεται και όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και ενώ η δημοτικότητά του πέφτει.
1: Ναι, και ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένας από τους λόγους.
0: Ναι.
1: Κυρίως, όχι τόσο για το επιχειρησιακό, αλλά κυρίως για τον αντίκτυπο στην τσέπη των
0: Αμερικανών
1: καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχουμε όλο και περισσότερα δημοσιεύματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, ιδιαίτερα στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν. Βέβαια, αν θέλει την άποψή μου, ο στρατός, τον είπα, είναι κατά βάση μισθοφορικός και πόσο η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, φυσικά θα υπάρχουν δυσκολίες. Το ζητούμενο για μένα για το Αβραάμ Λίνκον, το αεροπλανοφόρο το συγκεκριμένο, ότι φαίνεται πως παραμένει σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές του Ιράν. Δηλαδή, ό,τι σημαίνει αυτό επιχειρησιακά, αλλά και κυρίως υπάρχει δηλαδή κινδυνός που μπουν οι Αμερικανοί, από ό,τι καταλαβαίνω, πλήγματα, έτσι. Ακόμη και κατά του αεροπλανοφόρου με βαλιστικούς πυράβλους κρατούν μια απόσταση ασφαλείας, ας την πούμε. Στην εξίσωση αυτή έχει σημασία, νομίζω, να βάλουμε και καταγγελίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι χθες έγινε απόπειρα από το Ιράν να το χτυπήσουν με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό διαψεύστηκε από τους Ιρανούς. Οπότε έτσι πήρα βλέπεσαι στη θάλασσα, ο ένας τα χωρικά ύδατα των Εμμυράτων και ο άλλος πιο στο κέντρο του κόλπου. Με αφορμή αυτό όμως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνησαν ότι επιβάλλουν επαόριστον εμπάργκο εμπορικό στο Ιράν και είναι σημαντικό αυτό γιατί και πριν από τον πόλεμο μεγάλο μέρος των εισαγωγών διαφόρων ειδών και προϊόντων περνούσαν μέσα από τα Εμμυράτα ή από εταιρείες των Εμμυράτων. Η σημασία ότι ο Ρουμπίο μίλησε χθες, μίλησε το τελευταίο 24ωρο με την ηγεσία των Εμμυράτων και δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται για τις επόμενες μέρες.
0: Και ταυτόχρονα
1: όλα αυτά διατηρούν την τιμή του πετρελαίου, το δημοσίευμα, το Financial Times, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έτσι. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Για να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και όσα συμβαίνουν στην Γάζα, γιατί δεν ξέρω καν αν είχε περάσει 24 ώρες, αν είχαν περάσει από την αποχώρηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας από το Ισραήλ. Και είχαμε ένα νέο φωνικό Ισραηλινό πλήγμα στο λιμάνι της Γάζας με 6 νεκρούς ανάμεσά τους ένα παιδί.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι επιθέσεις είναι καθημερινές. Το ζήτημα είναι σε πιο τεχνικό πλαίσιο γίνονται για το Ισραήλ, δηλαδή αν θεωρείται ότι ήταν αναγκαίο και αν η απόφαση λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο και όχι από τους κατατόπους διοικητές. Αυτό είναι το που έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή αν παίρνει την απόφαση το επιτελείο στη βάση του ή αν ο τοπικός διοικητής ενός μιας μονάδας κρίνει ότι απειλείται η μονάδα του και τίπα. Αυτή είναι η διαφοροποίηση, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Το σημαντικότερο για μένα και το έγραψα και στο Vima.gr σε ένα άρθρο είναι ότι η επίσκεψη του γαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ στην περιοχή είχε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι συναντήθηκε με τον Χαλίλ Αλχάγια, τον νέο ηγέτη της Χαμάς, συναντήθηκε μαζί του στο Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο. Και αυτό αποτελεί μια έμεση αλλά σε υψηλό επίπεδο de facto αναγνώριση της νέας ηγεσίας της Χαμάς για την όποια διαπραγμάτευση και οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά πήγε πίσω η εφαρμογή ή αν θέλετε η συζήτηση επί της συμφωνίας των 15 σημείων που είχε ανακοινώσει πανηγυρικά ο Τραμπ και την οποία είχε απορρίψει ο Νετανιάχου. Στην πράξη δηλαδή μπαίνουν ξανά στο τραπέζι οι όροι αφοπλισμού της Χαμάς, πώς θα γίνει και κυρίως αν και πότε θα γίνει η αποχώρηση ή αναδίπλωση αν θέλετε και σε ποια σημεία του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Άρα και όλα αυτά μεταθέτουν το ζήτημα στην πράξη, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, για μετά από τις Ισραηλινές εκλογές που είναι στις
0: 27 Οκτωβρίου.
1: Προσωπικά δεν περιμένω καμία σημαντική εξέλιξη στην Γάζα πέραν της συνέχεια των βομβαρδισμών και εντάξει κάποιου απρόοπτου γεγονότος, δεν περιμένω κάτι να κινηθεί ουσιαστικά πριν από τη διεξαγωγή των Ισραηλινών εκλογών. Αυτό που επιδεινώνεται κάθε μέρα είναι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές
0: των
1: επίκων. Εδώ και 10 μέρες
0: είχαμε ακόμα και σκληρή έτσι, επίκριση προς το Ισραήλ από τον Αμερικανό πρέσβη.
1: Ναι, ο οποίος ο Μάικ Χάκαμπι είναι και στενός προσωπικός συμβούλος του Τραμπ και δεν θίγεται δηλώσεων, υπέρ του Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, θα έλεγα και καλά, ουδέτερος παρατηρητής σε αυτή την ιστορία, όχι ότι είναι οι Αμερικανοί ουδέτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σημασία, όπως λες και εσύ, ότι χαρακτήρισε τρομοκρατική κάποια από τις επιθέσεις των Εβραίων επίκων εναντίον των Παλαιστινίων. Υπάρχουν καμιά δεκαριά, καμιά τουζίνα οικογένειες που πολιορκούνται μέσα στα σπίτια τους εδώ και 10 μέρες από τους επίκους. Είναι το χωριό, λέγεται Κούστρα, είναι στην περιοχή της Νάμπλου, στην Τυρκή Όχθη. Και επί 10 μέρες ο Ισραηλινός στρατός προσπαθεί να παρέμβει, να κρατήσει κάποιους σε απόσταση, να τους απομακρύνει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έχουν χαθεί και τα προσχήματα. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει η πίεση των ακροδεξιών εταίρων του Νετανιάχου, Μπενκβίρ και άλλων, που ουσιαστικά εκπροσωπούν σε μεγάλο βαθμό το κίνημα των επίκων, των των επίκων. Αυτοί ουσιαστικά πιέζουν για την προσάρτηση, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κατοχή της όχθης, για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ με μια σειρά από διοικητικά μέτρα. Ένα από αυτά είναι να έχει τον έλεγχο το διοικητικό στη δυτική όχθη η αστυνομία του Ισραήλ, να ταράσει δηλαδή ο έλεγχος αυτούς και όχι ο στρατός. Υπάρχει και μια εσωτερική σύγκρουση για αυτό το θέμα. Παίζεται λοιπόν και ένα παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων εν ώψη των εκλογών.
0: Άλλο ένα παιχνίδι
1: στις πλάτες των Παλαιστινίων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ Αγγελή, για τη συζήτηση αυτή.

0: Σε θέλω εδώ είναι το ωραίο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Καραδήμο. Θέλουμε εδώ και τα νιάτα μας, θέλουμε εδώ και τους επιστήμονες που εδώ και χρόνια από την οικονομική κρίση και μετά φεύγουν για το εξωτερικό. Κάποιοι πριν από 1-2 χρόνια επαναπατρίστηκαν. Το brain drain έγινε brain gain για λίγο, αλλά τώρα τα στοιχεία δείχνουν πάλι το αντίθετο και έρχονται και υποθέσεις σαν αυτή που την είχαμε αναδείξει, αν θυμάστε, εδώ στην εκπομπή μας το Σαββατοκυριακό Στιχομυθίες, την κατάρρευση του Trust Your Stars, του κυβερνητικού προγράμματος έρευνας 80 εκατομμυρίων που ονομαζόταν να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας και υποσχόταν επαναπατρισμό, πρακτικά κίνητρα, σοβαρά κίνητρα για να καλλιεργηθεί η έρευνα εδώ στην Ελλάδα, ώστε να επαναπατριστούν πάρα πολλοί επιστήμονες και να αναπτυχθεί και αυτός ο κλάδος. Το πρόγραμμα κατέρευσε, το επαναφέρει το θέμα το Πολίτικο, το επανέφερε χθες με ένα εκτενές δημοσίευμα. Έχει εξοργήσει τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που ήλπισαν σε αυτό και μπήκαν σε αυτό και πολλούς ερευνητές, διδακτορικούς και τα λοιπά που επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ενταχθούν μέσω αυτού του προγράμματος στο κομμάτι της έρευνας εδώ πια στη χώρα τους, και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Για όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν της διαρροής των επιστημόνων στο εξωτερικό, αλλά και για το συγκεκριμένο απογοητευτικό αποτέλεσμα ενός τέτοιου προγράμματος, καλωσορίζουμε, γιατί απευθυνθήκαμε σε εκείνον και μπορεί να μας μιλήσει, τον εκτελεστικό διευθυντή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και οικονομικό γεωγράφο και ομότιμο καθηγητή στο ΠΑΜΑΚ, τον κύριο Λόι Λαμπριανίδη. Κύριε Λαμπριανίδη, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Τσίκα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας,
0: φυσικά,
1: να πω κάτι για τον... Χθες χάσαμε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
0: Έτσι, ναι.
1: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Άφησε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό, συγγραφικό, αλλά και πολιτικό αποτύπωμα στον χώρο της αριστεράς. Αλλά κυρίως ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία του. Υπήρξε ένας οικουμενικός διανοούμενος, δηλαδή με την έννοια της ευρύτητας και της βαθύτητας του πνεύματός. Και το δεύτερο, υπήρξε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ φιλικός, προσινής προς όλους, χωρίς ίχνος ελιτισμού. Και ίσως γι' αυτό είναι ενδεικτικό ότι χθες πέθανε, σήμερα τάφηκε διακριτικά, σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα,
0: στη
1: Ριτσόνα, σε πολύ στενό κύκλο, που δείχνει πάλι αυτό το ύφος του,
0: έτσι,
1: αυτού είναι, του μεγάλου ανθρώπου που πέθανε χθες.
0: Σωστό.
1: Τώρα, Να έρθουμε λίγο στο
0: άλλο. Και εσείς το έχετε βιώσει και από άλλο πεδίο, πέρα από του Πανεπιστημιακού, γιατί υπήρξατε και Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχετε βιώσει πιο σφαιρικά το κομμάτι αυτό της χρηματοδότησης της έρευνας, ναι, και των κινήτρων.
1: Κοιτάξτε, λίγο να το δούμε έτσι συνολικά. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε φέρνοντας, σκορπώντας πολλές ελπίδες, έτσι που το κάνει πολύ συχνά η κυβέρνηση, να λέει πολύ μεγάλα λόγια για διάφορα πράγματα τα οποία ξεκινάει.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε το 15 Απριλίου του 24, βγήκε η πρόσκληση.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες έρχεται και λέει σε όλους αυτούς τους Έλληνες ερευνητές ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό εδώ το πρόγραμμα υποβλήθηκαν πάνω από 1.200 αιτήσεις, το οποίο σημαίνει απίστευτο αριθμό επιστημόνων οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για να γράψουν αυτές εδώ τις προτάσεις.
0: Που σημαίνει ότι θέλουν. Υπάρχει, δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτό το κλάδο.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και είναι πραγματικά ύβρις, θα το έλεγα έτσι πολύ έντονα, ύβρις με την έννοια την ελληνική, ότι απέναντι σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, οι οποίοι κινητοποίησαν το επιστημονικό δυναμικό και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και δίνοντας την ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους που ζούσαν στο εξωτερικό, ότι μέσω κάποιου προγράμματος θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά μια τι να πω, δηλαδή μια διαφορία, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ικανότητας. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει, αν θέλετε λίγο να το πάω κάπως γενικότερα, η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της έρευνας για μια οικονομία όπως η ελληνική. Η ελληνική οικονομία, δηλαδή αυτό το φαινόμενο του brain drain, δηλαδή της φυγής του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι συγκυριακό. Δεν είναι θέμα της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει από τη δεκαετία του 90 και αυξάνεται συνεχώς, κορυφώθηκε στην περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται σήμερα. Αυτό είναι, υποδηλώνει το εξής, ότι η οικονομία μας είναι μια οικονομία η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις οικονομίες οι οποίες είναι, παράγουν προϊόντα έντασης γνώσης, αλλά και από την άλλη δεν μπορεί και δεν θα θέλαμε να ανταγωνιστεί τις οικονομίες οι οποίες παράγουν προϊόντα στη βάση του φθηνού κόστους εργασίας. Γιατί mm-hmm. αυτό είναι μια διέξοδη προσπάθεια. Mm-hmm. Για να συμβεί αυτό πρέπει να βοηθηθεί η έρευνα. Πρέπει να βοηθηθεί η έρευνα και δεν μιλάω μόνο για την έρευνα αυτή, το blue sky research, δηλαδή την έρευνα η οποία γίνεται για να βγουν καινούργιες ιδέες, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Μιλάω για αυτήν, αλλά και για την εφαρμοσμένη έρευνα που τη θέλει η βιομηχανία, που τη θέλει η οικονομία κλπ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί από την κυβέρνηση, η οποία λέει μεγάλα λόγια, αλλά δεν κάνει τίποτε γι' αυτό, γιατί δεν το έχει καταλάβει.
0: Όπως επίσης και το ότι διαθέτουμε τόσο σημαντικό επιστημονικό κεφάλαιο.
1: Ναι. Υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο δεν βρίσκει διέξοδο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει ένα, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχει μια, αυτό που θα έλεγα, η πολιτική οικονομία του εφησυχασμού. Δηλαδή υπάρχει ένα κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια τροχιά δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης, με άμεση αποτέλεσμα τη μαζική παλινόσωση του επιστημονικού δυναμικού κλπ. Κλπ. Το οποίο απέχει απίστευτα από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δυστυχώς μας δείχνει ότι συνεχίζει η διαρροή αυτή και συνεχίζει με έντονους ρυθμούς για τον απλούστατο λόγο. Όπως είπα, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, συνδέεται με το παραγωγικό φαινόμενο που βασίζεται σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και μέσης προστιθέμενης αξίας, αλλά συνδέεται επίσης και με το χαμηλό επίπεδο θεσμικής ποιότητας που γεννά αναξιοκρατία και πλήττει ανεπανόρθωτα το κράτος δικαίου. Επομένως, για να υπάρξει μια αναστροφή του φαινομένου, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, στους θεσμούς, στην αντίληψη της κοινωνίας για το τι συμβαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αυτό, επειδή είναι ένα σοβαρό φαινόμενο, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα η οποία του αξίζει.
0: Ναι,
1: ενώ αυτό που βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό που θα έλεγα μια μαγική εικόνα, ότι όλα βαίνουν καλώς.
0: Ναι, δηλαδή για να δούμε τα πραγματικά στοιχεία, διαβάζοντας από τα πραγματικά στοιχεία, το 23-24 δίνει ότι επέστρεψαν περισσότεροι Έλληνες από όσοι έφυγαν από τη χώρα μας. Και αυτό ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε και ήταν πάρα πολύ καλό. Απ' την άλλη,
1: πολύ θετικό, ναι, πολύ θετικό.
0: Βέβαια, απ' την άλλη βγαίνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, διαφημίζεται, διασφαλίζει κοινοτικά κονδύλια 80 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωράει, ροκανίζεται ο χρόνος, συμμετέχουν καθηγητές, συμμετέχουν ερευνητές και τελικά το πρόγραμμα καταραίει χωρίς καν να τους ενημερώσει κάποιος. Αυτό το λένε οι καθηγητές δηλαδή, και είναι πραγματικά, έχει προκαλέσει πολύ αλγινή...
1: Σας είπα, είναι κυριολεκτικά ύβρις, δηλαδή με την αρχαιολογική έννοια του όρου. Είναι ύβρις, δηλαδή απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά δεν είναι τυχαίο. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συνειδητοποιήσει στο αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Δηλαδή αυτά τα οποία είπα προηγουμένως οδηγούν σε μια οικονομία η οποία παράγει συνεχώς ελλείμματα. Mm. Και είμαστε μια χώρα η οποία πήρε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δις, τα οποία δεν έχουμε καταλάβει πού πήγανε.
0: Το δεδομένο από το Ταμείο Ανάκαμψης λέτε.
1: 80 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα 80 δις από την Ευρωπαϊκή

0: πολιτικές οι οποίες θα σε βοηθήσουν να κάνεις αυτό το άλμα το οποίο σας είπα που είναι επιτακτικό. Δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε στην κοινωνία των αναπτυγμένων χωρών, το άλμα αυτό είναι επιτακτικό. Εμείς είμαστε κολλημένοι στη μέση, αυτό που λένε το stuck in the middle, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτούς που είναι τεχνολογικά, ούτε αυτούς οι οποίοι είναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να... Εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε μια πλήρη αδιαφορία για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνταν αυτές οι μελέτες. Δηλαδή υπήρξε μια 12μιλής επιτροπή η οποία δεν ήταν ειδική στο αντικείμενο, ήταν σε κάποια αντικείμενα μόνο, οι αξιολογήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό από το AI, σας είπα, ήταν πραγματικά
1: απαξιωτική.
0: Ναι, ήταν πολύ απαξιωτικό. Δηλαδή αυτό που θέλει η ελληνική ερευνητική κοινότητα είναι, δεν χρειάζεται μεγάλα κονδύλια. Χρειάζεται να υπάρχει, να υπάρχουν κανόνες, δηλαδή να ξέρει ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει ένα κονδύλι, θα είναι 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, το οποίο θα βγαίνει κάθε χρόνο μια προκήρυξη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να προετοιμαστεί. Αυτό το ξαφνικό και τα μεγάλα ποσά τα οποία δίνονται ξαφνικά δεν επιτρέπουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση με απίστευτα κακή κατάληξη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν βοηθάνε την κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν βοηθάνε με μεγαλεπίβολες διακηρύξεις. Θυμάστε ότι η κυβέρνηση του κ. Μετσουτάκη όταν ήρθε είπε θα μεταφέρει τη Γενική Γραμματεία Έρευνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή εξαιτίας αυτής της μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει θα κάνει Υπουργείο Έρευνας. Ούτε αυτό είναι απαραίτητο ότι θα βοηθήσει
1: Σωστά.
0: την έρευνα. Το θέμα είναι τι πολιτικές κάνεις.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και πόσο έχεις κατανοήσει τη σημασία της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας.
1: Σωστό.
0: Και αφού το κατανοείς ότι είναι σημαντικό, δεν μπορείς να παίζεις με την έρευνα.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορείς να παίζεις.
1: Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπριανίδη.
0: Και εγώ, κύριε Τσίγκα,
1: κρατάω αυτό που λέτε ότι δεν μπορείς να παίζεις με την έρευνα. Έτσι θα το κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, κύριε
1: Τσίγκα. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Ενώ η Χάρης Αλεξίου κάνει κάλεσμα για αυτό το καταπληκτικό ταγκό, να σας πω ότι έχουμε μία εξέλιξη που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο καθηγητής της νομικής σχολής Αθηνών, ο κ. Λαζαράτος, που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, γιατί προχώρησε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τώρα κατέθεσε πάλι προσφυγή για την ακύρωση των αδειών 7 ακόμα ιδιωτικών πανεπιστημίων.

0: Οπότε, Έρη Πανάγου, καλώς όρισες. Θα έχετε πολλή δουλίτσα από εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ήρθε το κορίτσι αυτό, γύρισε από τις διακοπές και ήρθε να μας δει η Έρη Πανάγου.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και πάλι στον αέρα των Παραπολιτικών 90,1. Θα ξυπνάμε μαζί και από την επόμενη σεζόν. Θα ξυπνάμε με χαμόγελο, με πολύ καλή διάθεση.
0: Έτσι τους ξυπνάς ο κρατές σου, κάθε πρωί και ας είναι πολύ νωρίς.
1: Πάντα, πάντα. Ήταν μια χρονιά ειδησογραφικά πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πολλά πράγματα συνέβησαν στις 5 το πρωί και ας ήταν τόσο πολύ νωρίς. Ο πόλεμος, δυστυχήματα πολλά, θυμίζω το φοβερό αυτό δυστύχημα στη Βιολάντα. Θυμίζω όλα αυτά που συνέβησαν, ακόμη και ευχάριστα, όπως το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Με

0: όλα αυτά λοιπόν, αλλά πάντα με μια θετική διάθεση το πρωί, θα ξυπνάμε μαζί, θα περνάμε τη μέρα μας, γιατί μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα.
1: Ακριβώς, και αν ανοίξετε το ραδιοφωνάκι σας νωρίς το πρωί, 5 με 7 θα είναι πάλι αίρι εκεί. Αν ανοίξετε λοιπόν το ραδιοφωνάκι σας μετά τις 5 που λέει τις πρώτες καλημέρες η αίρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξυπνήσετε και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μείνετε να την ακούσετε, γιατί σε ξυπνάει, φαίνεται ότι σου λέει χαμογέλα.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: βέβαια,
1: και να λέει.
0: Βέβαια,
1: σου λέει χαμογέλα.
0: Η αισιοδοξία νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
1: Το είναι πολύ δύσκολο για τέτοια ώρα. Εγώ θα το πω και από εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο για τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Με τέτοια ενέργεια και τέτοια καλή διάθεση.
0: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι μόλις γύρισα από τις διακοπές, όπως προείπες.
1: Για πες μας τώρα τι είδες.
0: Λοιπόν, εγώ κινήθηκα εκεί στην Πρέβεζα, από όπου και κατάγομαι, και στην Ετωλοκαρνανία, στην Πάλερο κτλ. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τα γεμάτα Airbnb και τα σχεδόν άδεια εστιατόρια.
1: Δηλαδή, ισχύει, επιβεβαιώνει τις έρευνες που διαβάζαμε, ότι και όσοι καταφέρνουν να πάνε διακοπές, γιατί σχεδόν ένα στους δύο δεν καταφέρνουν καθόλου πλέον και είναι πολύ
0: αλλά
1: κρίμα,
0: νομίζω ότι και οι τιμές
1: έχουν
0: ήταν
1: κόψει την εστίαση έξω.
0: Ναι, ήταν απαγορευτικές όμως, Τζουλή, τιμές.
1: Δηλαδή δεν υπήρξε, αυτά.
0: Δεν υπήρξε εστιατόριο που να είναι η χωριάτικη σαλάτα που είναι έτσι και χαρακτηριστικό, ας πούμε, κάτω από 12 ευρώ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: όταν λοιπόν απευθύνεσαι σε μια οικογένεια, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι για λίγους. Οι περισσότεροι, εγώ επειδή μένω το πατρικό μου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και γύρω υπάρχουν πια υπάρχουν πάρα πολλά Airbnb, κάθε μεσημέρι οι απορροφητήρες έπαιρναν φωτιά.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Μα αυτό που λες, ας πούμε, 12,5 ευρώ η χωριάτικη σαλάτα, ναι, δεν είναι. Δεν αντικατοπτρίζει το κόστος.
0: Ακριβώς. Μια μισή ντομάτα, μισό αγγούρι και μισό κρεμμύδι.
1: Μια φέτα και το λάδι με το στεγονόμετρο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν αντικατοπτρίζει το κόστος.
0: Οπότε ο κόσμος έπρεπε να βρει εναλλακτικές. Θάλασσα, όλοι με ομπρέλες.
1: Με τις δικές
0: τους ομπρέλες. Εντάξει, είναι και μια περιοχή που ο Δήμος έχει φροντίσει να μην υπάρχουν χρεώσεις στις ομπρέλες. Πολύ σημαντικό αυτό. Θάλασσα, μια βόλτα το απόγευμα για ένα παγωτό και νωρίς για ύπνο για να πάνε το πρωί στη θάλασσα. Ο κόσμος πάρα πολύ κουρασμένος, πολύ κουρασμένοι οι άνθρωποι. Ιδιαίτερα οι Έλληνες είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Τους βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι.
1: Άκουγα δηλώσεις ανθρώπων που φεύγανε την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγε ένας μεσήλικας, όχι, 40 χρονών άνθρωπος, και έλεγε να φύγουμε να αδειάσει λίγο το κεφάλι μας.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι πάρα, φαινόταν. Mm. Φαινόταν η Ιταλία, ας πούμε.
1: Είναι πολύ πιεσμένη.
0: Γιατί έχει και πάρα πολλούς Ιταλούς η περιοχή. Φαινόταν, ας πούμε, οι ξένοι τουρίστες ότι είχαν πιο μεγάλη διάθεση, ήταν πιο ξεκούραστοι, οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι, λίγες μέρες διακοπές. Σε κάθε περίπτωση όμως,
1: θα τα πεις αναλυτικά από Δευτέρα.
0: Έτσι.
1: Δευτέρα 5 η ώρα ραντεβού με την Έλληνα.
0: Όχι, όχι, όχι από Δευτέρα.
1: Όχι από
0: Δευτέρα θα ορίσει ο σταθμός τώρα τι θα κάνουμε.
1: Σωστό, με συγχωρείτε.
0: Τα συστήματα εδώ θα οριστούν.
2: Η ώρα είναι 1.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Ναι, καλημέρα.
10: Γεια.
9: Ο Αποστολής.
10: Ναι.
9: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
10: Να σε καλά.
9: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
11: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Χρόνια τότε σε Μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
10: Τώρα τι με πεις να μου πεις? Ποιηματάκι.
9: Όχι, λέω.
10: Τι είναι αυτό τώρα?
9: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
10: Γραμμένα τα έχεις?
9: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
10: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
9: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε τα.
10: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε. Λέγεται.
12: Ναι.
10: Παρακαλώ.
12: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
10: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Σημείωμα... Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
12: Συγγνώμη, τι.
10: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
12: Περιμένετε.
10: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
12: Αυτόν τον αριθμό.
10: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
13: Άντε ρε το στήκος, δικά μου σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα?
10: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
13: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
14: Και χρόνια πολλά.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
13: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
14: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
15: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
14: Αδυναμία.
15: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
13: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
10: Ο Κώστας.
13: Όχι, ρε.
10: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγω. Πολλά.
13: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
15: Διαγωγή Κοσμία.
16: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
13: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
10: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
3: Καλησπέρα, Αποστόλη.
10: Καλησπέρα.
3: Τι κάνεις, καλά?
10: Καλά είμαι.
3: Ο Βαγγέλης Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
10: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
3: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
10: Έφλε.
3: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
10: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
3: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασιστές. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
10: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η Βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
17: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
3: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό του Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια, ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
10: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
3: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρέιν Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
10: Ναι, είναι.

0: Αποστόλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πως έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες Τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και Τζογλάνια.

0: αρέσει και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές το Studio 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας
3: διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό.
3: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να δείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν τώρα, άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι, δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ, αυτό, αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο, άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα, Αποστόλη.
8: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
8: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί, απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φας τα μούτρα σου. Και
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
8: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
8: Ναι.
3: Ναι, θα το βάλουμε.
8: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Θα το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
8: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης. Το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
8: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε όλα. Τι είμαι, δήμαρχος είμαι εγώ.
8: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
8: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
3: Το Χόρν.
8: Και το κέρδισε μια κυρία.
3: Το Χόρν.
8: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
8: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
2: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
2: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσουκ το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα.
9: Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Κάθε μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
10: Ωραία που είναι η Λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.
11: Έλα. Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ως...
10: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
11: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
11: Είμαι 45 λεπτά ακίνητος στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει και όλα τέλεια.
11: Είδες, γι' αυτό βγάζω να θα βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
11: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
11: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
11: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει Iron Maiden και Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
11: Οι αίρες του σατανά αυτοί που τους
3: έφερε. Ποιος έφερε? Χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
11: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που κάνε μεγάλα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
12: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπικες?
12: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
13: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
13: Βγάλε το μαντίλι
11: από τα μαλλιά,
13: από τα μαλλιά.
14: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
14: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
14: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρήκε το...
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
14: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
14: Από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
15: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
15: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
16: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
15: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
3: Να είστε καλά.
15: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
17: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδράκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
15: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
3: Με την καλή έννοια.
15: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
3: Α, εντάξει.
15: Δεν λέω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι.
18: Η Ελένη Λουκά.
3: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω, δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97. Και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Και
1: πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος, αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει,
0: πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτή, τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, είστε, να μάθω είστε, λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας,
0: πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, πες μου για τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντιράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την τάδε βίλα.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίτερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας θυμίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό... πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο. Λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτοί. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή, πάσχω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστόλη μου, γεια σου.
6: Γεια σου.
5: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
6: Με ποιον?
5: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
6: Ναι.
5: Αμάν την πάτησα.
6: Γιατί?
5: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
6: Είχε ρεματιά, ναι. Από... Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
5: Μπράβο.
7: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
8: Σας ευχαριστώ.
5: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
6: Ναι.
5: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
6: Ναι, ναι, έχει, μην ανησυχείτε.
5: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
6: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας.
5: Έρθε το ανώπεδο.
6: Είμαι, ναι.
9: Χιλιάδες ατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
5: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
6: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
10: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
5: Αποστολή.
6: Έλα.
5: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
6: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
5: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
6: Οκ, okay, να το δούμε.
5: Ναι.
6: Χαρά σου, κουράγιο.
11: Καλή σας μέρα.
6: Γεια σας.
11: Ευστάθιος.
6: Στάθη.
11: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
6: Θα πας.
11: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
6: Μάλιστα.
11: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
6: Ποια χρονιά?
11: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
6: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
11: Αν ήσουν αγέννητος.
6: Ποια χρονιά?
11: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
6: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
11: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
6: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
11: 87.
6: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
11: Ο παρών, ο ομιλών.
6: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
11: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
6: Ναι, ξέρω τη σειρά.
11: 34,
6: ναι.
11: 33, 22,
6: 38.

0: Τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8 με 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Σου πρόσεξε το.
0: Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
2: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, ας πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελάς εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
2: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει έτσι κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν ρωτάει για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
2: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
3: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ, κρυωμένη είσαι?
3: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
3: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
3: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα, επειδή έχεις παιδί γι' αυτό.
3: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
3: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
3: Και ποιοι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
3: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
4: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φίλε.
4: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό το πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Αντζέντζα Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
5: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
5: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάσου ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίναν οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε της πουτάνας, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
5: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
5: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
6: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
5: Τσίπρα, δαγκωτό.
7: Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόνα.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
7: Τα δείχτη Τουρκιά, τι νερόβρας το πράγμα, πώς το λέμε αυτό?
0: Άσε με παιδί μου, νερόβρας το λέμε.
7: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόνα.
0: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί τις ζηλιάρδες.
7: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
7: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό. Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με τους... Καλά και αυτός δεν κατανοεί, δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστεί.
0: Έχω και αποψούλα,
7: θα
0: και άποψη.
7: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα, δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει?
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
7: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
0: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
0: Γεια, καλά.
9: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
0: Πώς?
9: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
0: Α, μάλιστα.
10: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
11: Μπράβο!
9: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
0: Αχα.
12: Γεια σας Αποστόλη.
0: Γεια.
12: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
13: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
12: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια, ξέρεις που.
0: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Εκεί έπρεπε.
12: Ναι, αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
15: Έλα Αποστολή.
0: Έλα.
15: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά και γιατί τιμάμε την πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ. Ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
16: Έλα Αποστολή.
0: Έλα φιλέ.
16: Λα είσαι μιλάμε καύλα.
0: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
16: Μεγάλη καύλα.
0: Δεν χορταίνομαι.
16: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
0: Γιατί παιδί μου να πας στο Βραχάτι. Τι σου φταίει.
16: Γιατί τι άμα στο Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελευθένια. Καλά ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλους μαλάκας έτσι.
0: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω την πλάτη του.
16: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι δηλαδή. Κανονικό.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
16: Να είσαι καλά Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία.
17: Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
0: Έτσι το λέω απ' έξω απ' έξω, δεν με είχα πάρει.
17: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15% και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
0: Αχα. Λοιπόν,
17: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
18: Κουκουέ δαγκωτό.
17: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξανά πει αυτά.
0: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
18: Everyday μαλακία.
19: Ο Αποστόλης.
0: Ο Αποστόλης.
19: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
0: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
19: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φάει στα νεύρα.
0: Ναι, αυτός ο σκοπός.
19: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
0: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
19: Εντάξει.
0: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
19: Βέβαια.
0: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
20: Αποστόλη, καλησπέρα αγόρι μου.
0: Καλησπέρα.
20: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στην Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
0: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
20: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστικοί να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι, κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά, με ψηλά το κεφάλι.
11: Καλησπέρα, Αποστολή.
21: Καλησπέρα.
11: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογέ για να ακούσω πανελληνοφρένια δεν είναι πολλέ. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρε εξαφανίζονται.
21: Οπα, δάκτυλο.
11: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
21: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
11: Μπορεί να το δει λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
22: Γεια σου, Απόστολε.
21: Γεια σου, φίλε.
22: Ξέρω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολύ πάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη Κολοσσίου ομιλεί, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
21: Πού πάει?
22: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
21: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
22: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
21: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
23: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
21: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
22: Έχει το ηγέτης. Θέλω.
21: Εντάξει.
22: Θα ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορώνω πάρα πολύ.
21: Θα υποθεί και αυτό. Θα υποθεί.
24: Έλα ρε Μοσόλη.
21: Έλα.
24: Εχθές και σήμερα, πως έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
21: Ξέρω.
24: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
21: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
24: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Κάτι. Τώρα εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω γύρω που
21: σκέφτομαι. Αυτά είναι ρε παιδί μου, αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό να το χαρείς.
24: Χαζεύω λίγο να δω μη μπλιάσει και φόκου.
21: Οι άλλοι μίζεροι στην Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου, έλα σε παρακαλώ.
24: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, εντάξει όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια μυστήρια, μεγάλο αυτό.
21: Πολύ μυστήρια.
24: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν, γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε.
21: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
24: Πούντο.
21: Να το.
24: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
21: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
24: 25 εκατομμύρια.
21: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
24: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
21: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
24: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα, ψάχτω.
21: 25
24: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
21: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
24: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
21: Ναι, ναι, έτσι πάει.
25: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουν μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικουμενικά του.
21: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
25: Έλατε.
21: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
26: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
25: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό, ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
21: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
27: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
21: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
27: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
21: Δεν το ξέρω.
27: Όταν επιπείς, μη φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
28: Γεια σου, με τη μία.
21: Ναι, γεια, τι θες.
28: Είμαι ηχολήπτης.
21: Έλα.
28: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει πάλι.
21: Όπα.
28: Όπα.
21: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
28: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
21: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή γιατί την έχει γλυκάνει.
28: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
21: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
28: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
21: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
29: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
30: Ρέκο πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
21: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
30: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
21: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
30: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
21: Τα έχεις με τον Κλεωμένη ή όχι.
30: Κίνηση.
21: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
30: Είμαι παντρεμένη.
21: Άσε τα με τον Κλεωμένη, είσαι παντρεμένη.
30: Κι
21: ο άλλος είναι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
30: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
21: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένοι.
30: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
21: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλεωμένη.
30: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
21: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
30: εναντίον σου. Έχω πόλεμο.
21: Με τι?
30: Είσαι το τέλος σου του.
21: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
30: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
21: Στο γουδί στην κόλαση.
30: Του φέκι.
21: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξευγητικά.
30: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει. Δεν τρέπεσαι.
21: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
30: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
21: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
1: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
30: Παλιοκουμούνι.
21: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
30: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
21: Και ποιος έρχεται?
30: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
21: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Για, επειδή δεν έχετε εικόνα και δεν ξέρετε ακόμα ποιος είναι βέβαια, το λέω αυτά για τους ακροατές μας, γιατί εσείς στο YouTube τον έχετε δει ήδη. Είναι και ένας τύπος που δεν περνάει χρόνος από πάνω του. Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα, είτε τον είχα δει πριν από 20 χρόνια είτε τον βλέπω σήμερα, είναι ο ίδιος. Και μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό. Γρηγόρη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι και πόσο τιμή το θεωρώ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί σε θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά καλλιτέχνη είσαι, δηλαδή δεν είναι θέμα να σε θεωρώ εγώ. Επομένως, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω επίσης.
9: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ το θεωρώ σπουδαίο. Βλέπω την εκπομπή σου, ακούω την εκπομπή σου. Και έλεγα, εμένα δεν θα με καλέσει, είμαστε και φίλοι ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα με όλα αυτά που είπες. Δεν μπορώ να πω τίποτα επενετικό ανταποδοτικό.
8: Δεν θα ακουστεί. Δεν θα ακουστεί.
9: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις συνέντευξη με έναν καλό δημοσιογράφο.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Πολύ καλό δημοσιογράφο. Από τους άριστους δημοσιογράφους.
8: Ευχαριστώ, φτάνει.
9: Που έχεις την ευκαιρία επιτέλους να μιλήσεις για κάποια πράγματα βαθύτερα, να πεις κάποια πιο ουσιαστικά πράγματα, να μην επικεντρωθείς στην επιφάνεια και στα κίτρινα.
8: Κοίταξε, ήρθα και σε είδα φέτος σε αυτό το έργο που κάνεις, το οποίο έκανες και πέρσι, και τώρα το έχεις μεταφέρει στην κεντρική σκηνή στα Ηλίσια, έτσι δεν είναι, στο θέατρο Ηλίσια.
9: Το παίζαμε στο μικρό θέατρο, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ο σχεδιασμός ήταν να ανέβουμε
8: πάνω. Και έπρεπε να ανέβετε, γιατί είναι τόσος πολύς ο κόσμος, το είδα κι εγώ, έψαχνα, έμπαινα στο ίντερνετ να κλείσω θέση, δεν έβρισκα, τελικά βρήκα την άκρη μου λοιπόν, και κατάφερα να έρθω. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο έργο και θέλω να πω ότι βγήκα έξω, ήρθα να σε χαιρετήσω συγκινημένος, αλήθεια συγκινημένος.
9: Μα το είδα στα μάτια σου, ήταν κόκκινο.
8: Ναι, ήμουν συγκινημένος.
9: Το σημαντικότερο για μας είναι ότι έτσι έρχονται και οι νέοι άνθρωποι. Σημαντικό καταρχάς είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο μιλάει για κλασικές αξίες. Μιλάει δηλαδή για σταθερές της ζωής, για πράγματα ξεπέραστα, διαχρονικά. Πράγματα που πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε τους νέους ότι τα έχουν ξεπεράσει και ότι δεν τα σέβονται. Και συνειδητοποιώ με αυτή την παράσταση ότι οι νέοι υπάρχουν. Είναι εν ζωή.
8: Ναι.
9: Έχουν όνειρα, έχουν ευαισθησίες, έχουν αγάπη για τα πράγματα. έχουν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και το βλέπω μέσα από αυτό το έργο. Γιατί και εγώ έχω παιδιά, νέα παιδιά.
8: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
9: Ο ένας είναι 36 και ο άλλος 33.
8: Και κάνουν τι κάνουν?
9: Αλλά τα έχω ζήσει, ναι, όμως έτσι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος, ναι, τους. Ο ένας ασχολείται με τη σκηνοθεσία, γράφει σενάρια.
8: Άρα έχει πάει στη...
9: Κάνει διεύθυνση παραγωγής.
8: Στη δική σου...
9: Ναι, έτσι, έχει πάει στη δική μου, ναι, αλλά μην το λέμε δυνατά πολύ.
8: Γιατί δεν θέλει ο ίδιος?
9: Όχι.
8: Α.
9: Γιατί όταν λέμε στη δική μου, η δική μου έχει πολύ ψώνιο μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε ηθοποιός.
8: Ναι, εντάξει, αλλά είναι στο χώρο. Στο
9: άλλο κάνει
8: που λέμε
9: digital marketing, ας πούμε.
8: Α, μάλιστα, μάλιστα.
9: Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ επίκαιρο σε αυτή την εποχή.
8: Είναι όμως σημαντικό που το βάζεις αυτό το θέμα των νέων αμέσως και το πας εκεί το θέμα. Γιατί το λέω? Γιατί έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη και το θέατρο πρώτα απ' όλα είναι ένα πεδίο και ένα μέσο το οποίο μας αποδεικνύει πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στις γενναίες, ενώ η καθημερινότητα μας δείχνει το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτή η συνεννόηση. Έχει, πώς να σου πω, έχει πολλές αντιπαραθέσεις, έχει την ιδέα ότι υπάρχει ένα χάσμα, και αυτό το χάσμα ξαφνικά χάνεται όταν υπάρχει ένα έργο τέχνης. Εκεί όλα είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστικά.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω και την απάντηση. Η ζωή περιέχει μεγάλη υποκρισία. Κοινωνική υποκρισία. Ζωτικά ψεύδι. Αναγκαιότητα για κάποια πράγματα. Δεν είσαι ελεύθερος. Δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα, να κάνεις ελεύθερα κάποια πράγματα,
8: ναι,
9: στο θέατρο, και είναι ένας από τους λόγους, τους ισχυρότερους λόγους που με τράβηξε σε αυτή την τέχνη. Είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα. Γίνεσαι αναρχικός. Δεν περιορίζεσαι από την αναγκαιότητα της κοινωνικής υποκρισίας, του ψεύδους. Λένε καμιά φορά, και είναι λάθος έκφραση, το λένε συνήθως οι πολιτικοί μεταξύ τους, σταματήστε να παίζετε θέατρο,
8: ναι,
9: δεν είστε ηθοποιοί κτλ. Είναι λάθος έκφραση,
8: ναι,
9: γιατί το θέατρο είναι ένα ναός της αλήθειας. Δεν έχεις καμία ανάγκη να πεις ψέματα.
8: Να το πούμε για κάπως αλλιώς, έτσι, με βάση τις λέξεις. Άλλο η υποκριτική, άλλο η υποκρισία. Ουδεμία σχέση.
9: Δεν έχεις λοιπόν καμία, ναι, ανάγκη. Αντίθετα, έχεις μία απέραντη ελευθερία να πεις τα μεγαλύτερα πράγματα πίσω από ένα ρόλο, πίσω από ένα συγγραφέα, πίσω από μία κατασκευή εικονική, έτσι, η οποία όμως μόνο στόχο έχει την αλήθεια.
8: Το ένιωσες από μικρό παιδί ότι θες να γίνεις ηθοποιός ή όχι?
9: Νομίζω από πολύ μικρός.
8: Από πολύ μικρός, ε.
9: Ναι.
8: Δηλαδή εκεί από τη Ξάνθη ή Θεσσαλονίκη είσαι?
9: Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
8: Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι από την Ξάνθη.
9: Αλλά η μαμά, ναι, είναι από την Ξάνθη. Μαμά, έχω, ναι, μεγαλώσει στην Ξάνθη,
8: ναι,
9: μέχρι 8 χρονών. Ναι. Μετά ήρθαμε Αθήνα. Γιατί οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, ας πούμε. Και ήρθαμε τον καινούργιο μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου, στην Αθήνα. Ίσως αυτό να είναι και της μοίρας γραφτό, καρμικό. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μην μείνω στο χωριό, να μην μείνω στην Ξάνθη, να μην μείνω στην Θεσσαλονίκη, για να έρθω στην Αθήνα και να γίνω ηθοποιός.
8: Ναι.
9: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τύχες που είχα στη ζωή μου, το ότι επέλεξα αυτή την τέχνη, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές, πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη συναισθηματική και πνευματική πρόοδο.
8: Και μπήκες πολύ βαθιά σε αυτή την τέχνη εσύ, γιατί έκανες όλα τα είδη της, έτσι, δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έχεις και αυτό το χάρισμα.
9: Ξέρω και ένα δημοσιογράφο που είναι πολύ καλός.
8: Καλά, μην το συζητάς. Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού. Λέμε τώρα για τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκες πάρα πολύ και το εκμεταλλεύτηκες πολύ ωραία, γιατί τραγούδησες από τραγούδια σε musical μέχρι τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μας.
9: Η χαρά μου είναι μεγάλη.
8: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σου φαίνεται και ξέρεις, αυτό είναι και το στοιχείο, μπορώ να σου πω, που με έδεσε πιο πολύ μαζί σου από την αρχή που σε γνώρισα.
9: Αλήθεια.
8: Λέω, κοίταξε, αυτός εκτός όλων των άλλων είναι και δικός μας.
9: Είναι
8: τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ναι.
9: Και εμένα με έδεσε αυτό με σένα. Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτός δεν κάνει μόνο πολιτικά. Κάνει και πράγματα ψυχής.
8: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω, μια και το λες, τι είναι το τραγούδι για σένα, είναι μέρος της τέχνης σου, της υποκριτικής, ή είναι κάτι τελείως άλλο?
9: Κοίταξε να σου πω, το θέατρο,
8: ναι,
9: συνδυάζει 7-8 τέχνες.
8: Ναι.
9: Είναι γνωστό.
8: Ναι.
9: Συνδυάζει,
8: πέστες όμως, πέστες.
9: Συγγραφή, συνδυάζει ζωγραφική, σκηνογραφία, μουσική, χορό, φωνητικά προσόντα, συνδυάζει θέαμα, φωτισμό, είναι μια ολόκληρη τέχνη ο φωτισμός.
8: Βέβαια.
9: Το τραγούδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο, εμπεριέχει το θέατρο,
8: ναι,
9: αυτή τις τέχνες του τραγουδιού που είναι η ποίηση, ξεχάσαμε να βάλουμε την ποίηση στο θέατρο,
8: σωστά.
9: Εμπεριέχει τη μουσική, εμπεριέχει τη σκηνική παρουσία και εμπεριέχει και τη δραματουργία. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Μάλιστα, σε τέτοια πυκνότητα που είναι τρομακτικά δύσκολο μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις δει ανθρώπους να ακούνε τραγούδι και μέσα σε 3 λεπτά να συγκινούνται και να κλαίνε ή να γελάνε.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Με τη χαρά που προσφέρει και με τη σάτυρα που κάνει.
8: Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε 1 λεπτό ή σε 5 δευτερόλεπτα.
9: Καλά.
8: Ας πούμε, εγώ συγκινούμε πάντα όταν, γιατί ξέρεις, δεν ακούμε πάντα με όλο μας το είναι, όταν όμως αφοσιωθώ, συγκινούμε με εκείνο το στίχο του Γκάτσου που λέει, μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα, τον κοίταξε, του φίλησε βουβά τα χέρια τα ακριβά και βγήκε από τη σάλα. Αυτό μου φαίνεται τρομερά συγκινητικό.
9: Μα τι λες τώρα.
8: Ναι, ναι.
9: Τι λες τώρα. Μίλησες για έναν από τους εμβληματικότερους στιχουργούς. Σκέψου πόσα χρόνια είναι ο Γκάτσος στην τέχνη αυτή και ότι τον ακούμε ακόμα. Υπάρχει, δεν έχει ξεπεραστεί, συγκινούμαστε, κλαίμε, μεταφέρει ιδέες, ιδεολογίες, συνέστημα.
8: Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ο Χατζηδάκης που εσύ έχεις και μια σχέση, όπως και να το κάνεις παραπάνω, λόγω Ξάνθης.
9: Ναι, έχω κάνει συναυλία μέσα,
8: ναι,
9: στο σπίτι του Χατζηδάκη.
8: Αλήθεια?
9: Το οποίο έχει γίνει μουσείο.
8: Τι λες τώρα.
9: Βεβαίως.
8: Α.
9: Έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του και ήταν τρομερά συγκινητικό. Έτρεμα ολόκληρος από μόνος μου. Επειδή βρισκόμουν εκεί, ναι, σε αυτό το χώρο. Έκανα στο πρώτο μέρος το ματωμένο γάμο, όπου έκανα όλους τους ρόλους και έλεγα όλα του τα τραγούδια. Ναι. Και έκανα στο δεύτερο μέρος τα ωραιότερα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και ένιωθα ότι ήταν εκεί και μ' άκουγε. Ψωνάρα εγώ, ξέρεις,
8: ναι,
9: αυτοφορτίζομαι.
8: Καλά, έτσι γίνεται.
9: Είμαι υβριδικός.
8: Πώς αλλιώς θα γίνει, πώς αλλιώς θα γίνει.
9: Υβριδικός, ελπίζω όχι και υβριστικός.
8: Λοιπόν, έχουμε εδώ τραγούδια σήμερα, το λέω, τα οποία είναι όλα ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη. Υπέροχα τραγούδια βέβαια. Λέω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το «Ξέρω πια δεν μ' αγαπάς».
9: Αχ, υπέροχο τραγούδι.
8: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Ταρκής και Μπούπι.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
3: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
4: Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Ταρκής και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του, και δεν τις ξεχνάει.
9: Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
8: Ναι, ναι.
9: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο,
8: ναι,
9: ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
8: Mm.
9: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
8: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι και παραπάνω.
9: Έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και εξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς, θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
8: Και πολύ καλά κάνεις.
9: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, με έναν τρόπο υποδέστερο,
8: φτηνιάρικο, υποτιμητικό. Ναι, ναι, ναι.
9: Υποτιμητικό. Ότι θα πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
8: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω. Δηλαδή και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις, βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό. Διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
9: Εγώ είμαι 15 θέατρο. Χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
8: Μάλιστα.
9: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια. 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλας στο κρατικό. Αριστοφάνη του Σαχαρινής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντά στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό, είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας.
8: Ναι.
9: Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις. Αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
8: Βέβαια, ασφαλώς.
9: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί, μια μετάκληση που κάνει το κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
8: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
9: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη, και όσο προχωράει η παράσταση γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο τον μπαρόκ της υποκριτικής και αν θέλεις όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
8: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
9: Ναι,
8: έχεις γίνει ο Μόρι.
9: Γίνει ο Μόρι, ναι. Ελπίζω, ναι. Όχι και ηλικιακά.
8: Όχι ηλικιακά, δεν έχεις γίνει, αλλά έχεις γίνει ο Μόρι στην παράσταση, το ένιωσα αυτό.
9: Ναι, ναι, έχω ναι. γίνει.
8: Ναι.
9: Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ,
8: ναι.
9: Γιατί ο Μόρι είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
8: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο, ότι είναι, νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός, γλυκός ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
9: Ναι, έτσι. Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
8: Καλά,
9: ψυχικά.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι.
9: Ναι,
8: εσύ
9: είναι
8: τόσο.
9: Το ιδανικό.
8: Ναι.
9: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά ναι. φορά, αν θέλεις και λόγω της τέχνης μου, οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι, που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
8: Ναι.
9: Θα έλεγα ότι μερικές φορές έχω παρέμβει και στο κείμενο. Εγώ έχω λατρεύω τη μητέρα μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Από όλα λοιπόν, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ,
8: ναι.
9: από όλα τα ρητά της μητέρας μου, γιατί πολλές φορές έλεγε σοφίες απίστευτες,
8: ναι.
9: η μητέρα μου, έχω πάρει αυτά που ταιριάζανε στο Μόρι και υπάρχουν στιγμές που τα βάζω μέσα στην παράσταση.
8: Ξέρεις τι μου φαίνεται, ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να παίξεις έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απέραντη καλοσύνη που βγάζει ο Μόρι
9: μπορεί να ψευτήσει.
8: Ναι, ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις ας πούμε ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά, οι στάρ είναι συνήθως οι κακοί. Και όχι οι πολύ καλοί. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος, και στις ταινίες και παντού, είναι λίγο βαρετό πράγμα.
9: Ναι, ναι,
8: δεν
9: ναι.
8: είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
9: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες
8: ναι,
9: αρέσουν.
8: Ναι, οι αλήτες αυτό... ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Ο Μόρι είναι ένας άγιος.
9: Ναι.
8: Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι.
9: Τα
8: τέτοιο.
9: Κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό ναι. εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχία στις γυναίκες.
8: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
9: Α, έχεις.
8: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
9: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
8: Δεν μου λες, μια και το λες αυτό, για πες μου, έρωτας, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
9: Τεράστιο.
8: Τεράστιο.
9: Τεράστιο. Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που
8: ναι.
9: λένε.
8: Ναι.
9: Πραγματικά κλαίω με ναι. τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
8: Ναι.
9: Μπορώ να κλάψω με μία. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
8: Ναι.
9: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά. Τα ιταλικά κάπως λιγάκι, γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συναίσθημα που βγάζει η νότα, το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
8: Αλήθεια, ε.
9: Βεβαίως.
8: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
9: Με τα πάντα μπορείς να κλάψεις.
8: Τι γίνεται εσύ, έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ
9: ναι.
8: έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτοσαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή
9: έχω.
8: Χωρίς αυτό.
9: Έχω.
8: Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
9: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, την σατρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
8: Ναι. Να σου πω, σε πιάνουν τα γέλια στο σκηνή? Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του, υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
9: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
8: Το πιστεύω, ναι.
9: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο Me Too τώρα.
8: Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
9: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε, το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού, και όταν είμαι επάνω στη σκηνή κάνω κάτι ανεπαίσθητο, το οποίο παραπέμπει σε
8: εκεί,
9: αυτό,
8: ναι.
9: Και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
8: ναι,
9: το έργο,
8: ναι,
9: και όπου συμπληρώνει,
8: ναι, ναι, ναι,
9: την ατμόσφαιρα, την κομική. Μερικές φορές θυμάμαι παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την Ερωτική Αναρχία. Υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
8: Ναι.
9: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και ερωτοτροπούσαμε.
8: Ναι.
9: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
8: Ναι.
9: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα. Κάθε βράδυ ερχόταν θεατές,
8: ναι,
9: για να ακούσουν αυτά που, τα διαφορετικά που θα έλεγα, γιατί έλεγα διάφορες άλλες αηδίες, προσπαθώντας να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν γυρισμένοι πλάτη, γιατί δεν ξέρανε τι θα πω κάθε βράδυ.
8: Άρα σας αρέσει αυτό να τους...
9: Είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Είναι φοβερή πρόκληση,
8: ναι.
9: Είναι φοβερή έκθεση, γιατί μπορεί να σε εκθέσει, μπορεί ξαφνικά να σταματήσεις.
8: Βέβαια.
9: Να μην μπορείς να συνεχίσεις.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Όλη αυτή τη χαζομάρα,
8: ναι,
9: που κάνεις,
8: ναι.
9: Αλλά για μένα είναι φοβερή άσκηση.
8: Να σου πω, γενικώς με τους συναδέλφους τι σχέσεις έχεις? Έχεις καταφέρει να κάνεις φιλίες μέσα στο θέατρο?
9: Βέβαια,
8: έχεις.
9: Με όλους έχω κάνει φιλίες, ναι. Τους αγαπώ και με αγαπάνε, πλην από μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πιθανόν να μην ταιριάξανε τα χνότα μας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, απλώς δεν έχουμε τη μεγάλη χαρά, πώς το λένε, τη μεγάλη επιθυμία να βρεθούμε.
8: Έχεις τη φήμη πάντως του κυρίου στο θέατρο, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος για το...
9: Καλό είναι αυτό.
8: Καλό δεν
9: ξέρω
8: είναι αυτό.
9: Να σου πω, αφού και είπαμε ότι αρέσουν τα κακά παιδιά.
8: Καλά, εντάξει, αρέσουν τα κακά παιδιά, αλλά δες και όλο αυτό που έχει γίνει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια, τη δυσφήμιση μέσα από υποθέσεις συγκεκριμένες, έτσι.
9: Είναι άδικο.
8: Είναι
9: δύο-τρεις περιπτώσεις.
8: Το σύνολο των ηθοποιών.
9: Ναι, είναι δύο-τρεις περιπτώσεις που, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να... που δεν πρέπει να χαρακτηρίσουν όλη την οικογένεια.
8: Θεωρείς ότι ήταν άδικες οι επιθέσεις, ότι ήταν δίκες, αλλά... ας πούμε, ξεχυλώθηκαν τα πράγματα από πού?
9: Αλλού ήταν άδικες, αλλού
8: ναι,
9: δίκες.
8: Ναι.
9: Το ότι ξεχυλώθηκαν, ξεχυλώνονται, γιατί πουλάνε πάρα πολύ.
8: Ναι.
9: Το ότι υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν μερικές φορές και ασήμαντες περιπτώσεις, οι οποίες ξανά...
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
12: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις.
8: Ναι, ναι. Πάντως έχεις νιώσει ότι οι γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο θέατρο παραμένει λίγο πιο δύσκολη, γιατί είναι αντιμέτωπη με συμπεριφορές που δεν συνάδουν?
9: Νομίζω ότι το Me Too και όλα αυτά που γίνανε βοηθήσανε πάρα πολύ στο να εξομαλυνθούν αυτές οι καταστάσεις. τη βλέπουν με μεγαλύτερο σεβασμό, με μεγαλύτερο φόβο. Εγώ πιστεύω στο φόβο. Mm. Αν δεν τρομάξεις το μωρό ότι αν θα πάει στην άκρη του μπαλκονιού της ταράτσας θα πέσει κάτω.
8: Πολύ σωστά.
9: Θα πέσει το παιδί σου κάτω και θα σκοτωθεί.
8: Έτσι.
9: Πρέπει λοιπόν να του πεις ότι εδώ είναι ταράτσα και έχει ύψος και μπορεί να σκοτωθείς.
8: Έτσι.
9: Λοιπόν, πιστεύω στο φόβο και πιστεύω στην τιμωρία. Δηλαδή αυτή η ατιμωρησία που έχουν κάποιοι νόμοι ας πούμε ή κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία δημιουργεί καινούργια τέρατα. Ότι έλα μωρέ και εντάξει δεν θα τιμωρηθούμε. Όχι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας και πρέπει να βελτιωθεί. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο και εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2, 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
8: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
9: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας εργασιακά χρόνια με ένσημα.
8: Δεν μου λες μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική έτσι?
9: Όχι, είχα κάποιες προτάσεις.
8: Είχες σίγουρα προτάσεις, ναι, ναι, ναι. Καλά, το θεωρώ αυτονόητο.
9: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
8: Ναι, βέβαια.
9: Δηλαδή δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
8: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
9: Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση αν θέλεις της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη. Άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια. Να αυτό. Και μόλις μπει στο κόμμα ας πούμε δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου. Και μιλάω βεβαίως για το σύνολο. Πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
8: Να σε ρωτήσω κάτι για τον κόσμο σήμερα, είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
9: Όχι.
8: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
9: Όχι.
8: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον,
9: ναι.
8: Και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω σαφώς.
9: Όχι δυστυχώς, και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει, αυτός ακόμα και αν κάνει εγκλήματα τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής αντί να γίνει καλύτερος γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, από πού πήραμε τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγύητριες δυνάμεις,
8: ναι.
9: Αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι. Υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγήσεις αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, ή αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
8: Η ανισότητα.
9: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
8: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατικοί και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
9: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή τα mail ή τα τέτοια. Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο, δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε έλα
8: μωρέ, αυτός τα λέει γιατί είναι,
9: αυτός τα λέει γιατί είναι με τον τάδε. Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
8: Άρα καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
9: πρέπει να παρεμβαίνουν και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω πέντε πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση να είμαστε μέσα.
8: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε? Δεν είναι ο ατομισμός
9: υποπροϋποθέσεις
8: που είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός. Υποπροϋποθέσεις, βλέπεις?
9: Υποπροϋποθέσεις.
8: Το
9: είναι
8: λες.
9: Το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
8: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
9: Ποιο, τι?
8: Να βάλουμε από το παραθυρό σου.
9: Α, ναι.
8: Θοδωράκης.
9: Ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, είναι εδώ ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας, και συζητάμε διάφορα πράγματα και για το σήμερα και για το χθες, αλλά θέλω να τον ρωτήσω, επειδή έχεις παίξει τα πάντα. Κοίταζα λίγο έτσι, άνοιξα, γκουγκλάρισα, γιατί τώρα πια είναι εύκολα όλα αυτά. Παλιά θα έψαχνα τα προγράμματα που έχω στο σπίτι μου, θα έκανα τηλέφωνα. Τώρα με ένα Google σε έχω βρει αμέσως.
5: Τώρα ο καθένας έχει την εφημερίδα του, το περιοδικό ακριβώς. Του. Αυτό είναι και καλό και κακό.
4: Είναι και καλό και κακό.
5: Έτσι,
4: ναι.
5: Γιατί μπορεί και να μας εκθέσει ανεπανόρθωτα. Αυτό πρέπει αυτό να είμαστε αλήθεια. Προσεκτικοί, παιδιά, τι ανεβάζουμε.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Τι δείχνουμε,
4: ναι,
5: όλα
4: ναι,
5: αυτά.
4: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα κάτι είπε τώρα, εντάξει. Έχουμε γεμίσει προσεκτικού το τελευταίο διάστημα. Ένας βγάζει ό,τι του κατέβει. Τέλος πάντων, έχεις παίξει λοιπόν πάρα πολύ ωραίους ρόλους, τα πάντα. Πες μου τι από αυτά που έχεις κάνει έχει γράψει μέσα στην ψυχή σου.
5: Έχει γράψει ο βιολιστής Στέγη. Πάρα πολύ.
4: Ήταν εμβληματικός.
5: Σπουδαίο έργο. Να. Από όλες τις απόψεις. Από κείμενο, σεναριακά να το πω έτσι, στην απλή γλώσσα και του σινεμά και της τηλεόρασης. Μουσικά. Χορογραφικά. Είναι το μόνο musical, πιστεύω, για μένα είναι το ωραιότερο musical, γιατί ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη και μια δυσκολία που έχει ο Έλληνας για το μουσικό θέατρο, ναι, είναι το μόνο musical στο οποίο περνάει αβίαστα και χωρίς κανένα εμπόδιο από την πρόζα στη μουσική, στο ναι, τραγούδι και στο χορό.
4: Ναι, ναι, ναι,
5: γίνεται
4: ναι, ναι,
5: σαν ένα δρόμενο όλο αυτό το πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
4: Ναι, γιατί πολλές φορές στα musical η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που αρχίζει κάποιος να τραγουδάει στα καλά του καθουμένου,
5: στα καλά του καθουμένου
4: είναι λίγο, ναι.
5: Αρκεί να σου πω το εξής.
4: Αμήχανο κάπως.
5: Που μου έκανε πολύ εντύπωση για να εδραιώσω, αν θέλεις, αυτή την άποψη.
4: Ναι.
5: Πολλές φορές τραγουδάω εγώ γιατί είμαι ψώνιο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο κτλ. Να, και τώρα βάζουμε τραγούδια μου και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Λοιπόν, καμιά φορά με ακούνε λοιπόν άνθρωποι και μου λένε, μα εσείς τραγουδάτε πολύ ωραία. Τους λέω, το βιολιστή τον είχατε δει? Μου λένε, βεβαίως. Λέω, εκεί έλεγα 15 τραγούδια. Σοβαρά?
4: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Όχι. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μου δίνει χαρά.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι τραγουδάω εκεί.
4: Ναι,
5: την
4: ναι,
5: ώρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ρόλος. Ναι.
5: Λοιπόν, ο βιολιστής, ο Ιδίποδας, ο οποίος με χάραξε, ήταν η τραγωδία που με οδήγησε στο θέατρο. Όταν την είδα, όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα. Να λέω τέτοια, να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση, επειδή είναι το επίκαιρο.
4: Εντάξει.
5: Είναι ο Μόρι.
4: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
5: Είναι ο
4: και σου πάει πάρα πολύ.
5: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο. Mm. Τα λέει όλα.
4: Τα λέει, όντως τα λέει.
5: Ναι.
4: Δεν μου λες από τις συνεργασίες σου ποια ήταν η πιο... Δηλαδή από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες να ορίστε. Τίτλος τιμής, ας
5: δεν
4: πούμε.
5: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, το θείασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία μου με τον Ανδρέα Βουτσινά, Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
4: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
5: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα, η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη. Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει πάρα
4: πολύ. Ναι, το ξέρω γιατί θα αδικήσεις.
5: Καθόλου, γιατί πρέπει να πω πολύ κόσμο.
4: Ναι, εντάξει.
5: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
4: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερε στο Ζίλτα Σεν, θέλω να μου πεις μια ιστορία αστεία.
5: Στην έχω πει.
4: Την έχεις πει.
5: Σε καρφώνεις τώρα. Θες να την πω δημόσια.
4: Θέλω να την πεις δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία. Και είναι τέλεια.
5: Πια πολλές τώρα. Με τον ηθοποιό.
4: Ναι, με τον ηθοποιό.
5: Κάνουμε πρόβα λοιπόν.
4: Ναι.
5: Το πούμε και στον κόσμο.
4: Ναι.
5: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρό, τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζεν Καρέζ που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά προσκήνιο, αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
4: Ναι.
5: Η Τζένις παράζει, ας πούμε, λέει απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί.

0: λέγεται ο Χρόσοτα Σεν. Και μου λέει με τα σπασμένα του ελληνικά, είσαι τρελός, είσαι τρελός. Τα αρκίσει το μονόλογο του Τζένι και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει, ήξερε και γαλλικά και του λέει, Τζούλη συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο, ποιος θα πάει προς το Τζάκι? No Αιτίωπας, Αιτίωπας Γκριγόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδες, τέλος ο χρόνος.
0: Αυτή είναι κακιά. Την κακιά, ξέρω και από άλλες φορές.
1: Θέλει να μας τελειώσει βέβαια και από άλλες φορές. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή. Γνωστή για την κακία της. Λοιπόν, τι να σου πω, χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Είδες, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
0: Δεν πειράζει.
1: Μόνο μιλήσαμε.
0: Θα κάνουμε άλλες εκπομπές, ναι, με τραγούδια.
1: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα. Μόνο για τον Αιθίωπα.
0: Έχω και άλλες ιστορίες.
1: Να μην πούμε
0: πολλές.
1: Και για τον σκηνοθέτη, όπως είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
0: μόνο
1: επόμενη.
0: Μόνο Αιθίωπα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
1: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ως τραγουδιστή.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Φοβάμαι
1: κάποια στιγμή η σειρά μου, δεν μπορεί.
0: Φοβάμαι τη σύγκριση.
1: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις από όλα? Να πάρουμε θα πιο απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι.
0: Μπράβο.
1: Ερωτικό, αρέσει σε όλους. Έτσι,
0: έτσι,
1: αυτό είναι.
0: Έτσι.
1: Θα πιο απόψε το φεγγάρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
6: Η ώρα είναι 3:30.

0: we can't handle it this weekend.
1: Oh,
2: really?
3: Max FM 93.4.

0: 24.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφύλερο μόνο 5,88. Γαλαξία.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα Ποσμητικά, Αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay.

0: ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Ναι, καλημέρα.
10: Γεια. Yeah.
9: Ο Αποστολής.
10: Ναι.
9: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
10: Να είσαι καλά.
9: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
11: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
12: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές, ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια και έδωσε μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
10: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι?
12: Όχι, λέω.
10: Τι είναι αυτό τώρα?
12: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
10: Γραμμένα τα έχεις?
12: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
10: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
12: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε τα.
10: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουν. Λέγεται.
13: Ναι.
10: Παρακαλώ.
13: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
10: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Σημείωμα... Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
13: Συγγνώμη, τι.
10: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
13: Περιμένετε.
10: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
13: Αυτόν τον αριθμό.
10: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
14: Πάντε ρε το σήκωσε, αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα?
10: Έχει, γι' αυτό πήγες σκορδά.
14: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
15: Και χρόνια πολλά.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
14: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
15: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
16: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
15: Αδυναμία.
16: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
14: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
10: Ο Κώστας.
14: Όχι, ρε.
10: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
14: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
16: Διαγωγή Κοσμία.
17: Τρελοκόριτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
14: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
10: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο, γατώνη. Μας λίγωσες.
18: Καλησπέρα, Αποστόλη.
10: Καλησπέρα.
18: Τι κάνεις, καλά?
10: Καλά είμαι.
18: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
10: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
18: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδα και θρησκεία. Έλα, Αποστόλε μου.
10: Έφλε.
18: Σοβιετικό Αρκούδο, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
10: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
18: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
10: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
19: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
18: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια, ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
10: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
18: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
10: Ναι, είναι.

0: Μέλι.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε? Καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε?
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον Γουό απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές στο στούντιο 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας
3: διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό.
3: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ, σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι, δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ, αυτό, αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο, άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλα γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
8: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
8: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί, απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να φας τα μούτρα σου.
3: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
8: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
8: Ναι.
3: Ναι, θα το βάλουμε.
8: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
8: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης. Στο θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι.
8: Ναι, ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε το όλα. Ναι, ότι είμαι δήμαρχος, είμαι εγώ.
8: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
8: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
3: Το Χόρν.
8: Και το κέρδισε μια κυρία.
3: Το Χόρν.
8: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
8: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
2: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
2: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσιτσου, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα.
9: Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Κάθε μέρα θα τηλεφωνώ. Μπα στο με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
10: Ωραία που είναι η Λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.
3: Έλα.
11: Έχει δίκιο κλειωμένος. Στην αλήθεια έλεγε ότι...
10: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
11: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
11: Είμαι 45 λεπτά ακίνητος στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
11: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
11: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
11: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
11: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Metallica.
3: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
11: Οι αίρες του σατανά αυτοί που τους
3: έφερε. Ποιος έφερε? Χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
11: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
12: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις?
3: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες?
12: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
13: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
13: Βγάλε το μαντίλι
12: από τα μαλλιά,
13: από τα μαλλιά.
14: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
14: Δεύτερο, φυσικοί και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
14: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρε και το...
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
14: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
14: Λέει από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
15: Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά?
3: Γεια σου φίλε, είμαι καλά.
15: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
16: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
15: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
3: Να είστε καλά.
15: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
15: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
3: Με την καλή έννοια.
15: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
3: Α, εντάξει.
15: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι.
17: Η Ελένη Λουκά.
3: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά.

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά, του
0: είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον της κομμουνιστικής, σατανικής, διαβολικής, εργατικής πρωτομαγιάς.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η πρωτομαγιά.
1: Η εργατική πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα
1: ήταν. Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Αν βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά,
1: είστε
0: καλά, πατήτες. Να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις δεν τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Την κόλα.
0: Ρε άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντζηράκη από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε φιλώ πολύ.
0: Αυτό είναι που θα γαμίσει τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί, γιατί δεν ξέρω, με δάγκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν έχει απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω τα

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κύτερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας θυμίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια, συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, κλήρη και...
0: Βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα
5: ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες της, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή,
5: πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76%. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Αποστόλη μου, γεια σου.
5: Γεια σου.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
5: Με ποιον?
4: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
5: Ναι.
4: Α, Μάρτιν Μπάτσα.
5: Γιατί?
4: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
5: Είχε ρεματιά, ναι. Από... Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
4: Α, μπράβο.
6: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
7: Σας ευχαριστώ.
4: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
5: Ναι.
4: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
5: Ναι, ναι, έχει, εντάξει, έχει, μην ανησυχείτε.
4: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
5: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας.
4: Είναι σατανόπεδο.
5: Είμαι, ναι.
8: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
4: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
5: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
9: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
4: Αποστολή.
5: Έλα.
4: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
5: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
4: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
5: Οκ, okay, να το δούμε.
4: Ναι.
5: Χαρά σου, κουράγιο.
10: Καλή σας μέρα.
5: Γεια σας.
10: Ευστάθιος.
5: Στάθη.
10: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
5: Θα πας.
10: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
5: Μάλιστα.
10: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
5: Ποια χρονιά?
10: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
5: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
10: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
5: Ποια χρονιά?
10: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
5: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
10: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
5: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
10: 87.
5: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
10: Ο παρών, ο ομιλών.
5: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
10: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
5: Ναι, ξέρω τη σειρά.
10: 34,
5: ναι.
10: 33, 22,
5: 38,

0: Τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8 με 16. Να φας τον γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Πρόσεξε το.
0: Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
2: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνε άλλη μια φορά γιατί άγελα, ας πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
2: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
2: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
3: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
3: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
3: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
3: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
3: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
3: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
3: Και ποιος συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος και για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε εκεί ό,τι νομίζεις. Α, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
3: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
4: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φιλέ.
4: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Τζατζ Μαρτίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
5: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
5: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε της πουτάνας, τον εφάγανε τον άλλον εν μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
5: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
5: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα, η Ζωήτσα αγάπη μου ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
6: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
5: Τσίπρα, δαγκωτό.
7: Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
7: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
7: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
7: Αν είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες, μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
7: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α,
7: ότι
0: δεν αλλουνώ.
7: Η πύργη της Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπας.
0: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
7: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει?
0: Και χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
7: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
0: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
0: Γεια, καλά.
9: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
0: Πώς?
9: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
0: Α, μάλιστα.
10: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
11: Μπράβο!
9: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
0: Αχα.
12: Γεια σας Αποστόλη.
0: Γεια.
12: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη και όχι να το ίδιο συνειδητάτο.
13: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
12: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα γιατί δεν ψήφισε στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια, ξέρεις που.
0: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Εκεί έπρεπε.
12: Ναι, αν μου πήγα όμως εκεί που είναι η ορθή.
15: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
15: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
12: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
12: Να είσαι μιλάμε καύλα,
0: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
12: Μεγάλη καύλα.
0: Δεν χορταίνομαι.
12: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν είχα φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
0: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
12: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλου μαλάκα, έτσι.
0: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
12: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
12: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιος μας κάνετε τη ζωή πιο ωραία.
16: Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
0: Έτσι το λέω απ' έξω απ' έξω, δεν με είχα πάρει.
16: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15% και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
0: Αχα. Λοιπόν,
16: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
17: Κουκουέ δαγκωτό.
16: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
17: Everyday μαλακία.
18: Ο Αποστόλης.
0: Ο Αποστόλης.
18: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
0: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
18: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φας τα νεύρα.
0: Αυτός ο σκοπός.
18: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
0: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
18: Εντάξει.
0: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
18: Βέβαια.
0: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
19: Αποστόλη, καλησπέρα αγόρι μου.
0: Καλησπέρα.
19: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στην Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω. Φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
0: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
19: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστικοί να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κλήτικη νεολαία μας, να είναι ψηλά, με ψηλά το κεφάλι.
11: Καλησπέρα, Αποστολή.
0: Καλησπέρα.
11: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
0: Οπα, δάκτυλος.
11: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
0: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
11: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
20: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια σου, φίλε.
20: Ξέρω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη Κολοσσίου ομιλεί, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
0: Πού πάει?
20: Επειδή έρχεται ο Αλέξης, γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
0: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
20: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
0: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
21: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
0: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
20: Έχει το ηγέτης. Τέλος.
0: Εντάξει.
20: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορκώνω πάρα πολύ.
0: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
22: Έλα ρε Αποστόλη.
0: Έλα.
22: Εχθές και σήμερα, πως έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
0: Ξέρω.
22: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
0: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
22: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σκίσω κάτι τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι. Εδώ χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω που
0: σκέφτω. Αυτά είναι ρε παιδί μου, αυτά. Χάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
22: Χαζεύω λίγο να δω μην μπιάσει και φούκο.
0: Οι άλλοι μίζεροι στην Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα σε παρακαλώ.
22: Θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια, μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
0: Πολύ μυστήρια.
22: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό. Βρίσκανε.
0: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
22: Πούντο.
0: Να το.
22: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει θυμάμαι και στο ΣΕΦ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
0: Το ΣΕΦ τώρα έγινε ιδιωτικό.
22: 25 εκατομμύρια.
0: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
22: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
0: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
22: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχνω.
0: 25
22: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
0: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
22: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, έτσι πάει.
23: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
0: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
23: Έλατε.
0: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
24: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός ο παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
23: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό, ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
0: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
25: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
0: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
25: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
0: Δεν το ξέρω.
25: Όταν πεις, μη φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
26: Γεια σου, με τη μία.
0: Ναι, γεια, τι θες.
26: Είμαι ηχολήπτης.
0: Έλα.
26: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει πάλι.
0: Όπα.
26: Όπα.
0: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
26: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
0: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή γιατί την έχει γλυκάνει.
26: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
0: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
26: Ο κλειωμένος δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
0: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
27: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
28: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
0: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
28: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
0: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
28: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
0: Τα έχεις με τον κλεωμένη ή όχι.
28: Κίνηση.
0: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
28: Είμαι παντρεμένη.
0: Άσε τα με τον κλεωμένη, είσαι παντρεμένη.
28: Κι
0: ο άλλος είναι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
28: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
0: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Οι παντρεμένοι.
28: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
0: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον κλεωμένη.
28: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
0: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
28: σου, έχω πόλεμο.
0: Με τι?
28: Είσαι το τέλος σου του.
0: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
28: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
0: Στο γουδί στην κόλαση.
28: Του φέκι.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξεβγητικά.
28: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο σατανάς θα λέει. Δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
28: Αλλά ο πατέρας ο σατανάς θα λέει αυτά.
0: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω σατανάς, έξω.
1: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
28: Παλιοκουμούνι.
0: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
28: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
0: Και ποιος έρχεται?
28: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
0: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Rocks FM 93.4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Η ώρα είναι 8.
9: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ. Λευκό, 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

να λύσουμε σοφόροι. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θερό. Τότε που φεύγανε πουλί και οι σταυροφόροι. Ματιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά, που ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοφύζια να τριγάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτιστα χαμνά.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος. The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. My place.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πιάνει η φακούλα του ψάλα από Ορφεριάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από Ορφεριάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Εγώ δηλαδή για να καταλάβεις θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ 3 μήνες. Μετά να γυρίσω αλάσκελα και να κοιμηθώ άλλους 3. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα 2 μήνες πλάγια στο για να συνέλθω.

Ένα ακόμα δρομολόγιο με τη Ραδιοβάρκα ξεκινάει αμέσως τώρα. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας, να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Έχουμε τη φίλη μας τη Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 880, 211 10 80 880. Έχουμε και ένα email το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει

κάποιος αν δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Προτιμούμε να ακούμε τις φωνές από το να διαβάζουμε μηνύματα, αλλά παρόλα αυτά, radio, papaki, παραπολιτικά.gr.

κάθε μέρα και ένα περιστατικό βίας ανάμεσα στους ανηλίκους εννοώ. Τώρα με αφορμή το συμβάν στις Σέρες, όπου ο 16χρονος με χτυπήματα αποτελείωσε έναν 17χρονο, θα μιλήσουμε απόψε για τη βία των ανηλίκων. Και όχι μόνο αυτό, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Ό,τι σκέφτεται ο καθένας από εμάς, ότι θα μπορούσε να είναι μία λύση. Η βία ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένη της σχολικής βίας, του bullying και της νεανικής παραβατικότητας, αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με σημαντική αύξηση των κρουσμάτων. Πρόσφατα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία και άλλες πηγές δείχνουν δραματική άνοδο. Προσέξτε τους αριθμούς μόνο και ανατριχιάστε με την ησυχία σας. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 συνελήφθησαν 433 ανήλικοι για υποθέσεις βίας, ενώ πάνω από 3.300 κατηγορήθηκαν για σωματικές βλάβες. Επίσης, ετησίως καταγράφονται περίπου 11.000 περιστατικά νεανικής βίας, με περίπου 3.000 ανηλίκους να τραυματίζονται σοβαρά και να διακομίζονται στα νοσοκομεία, ακόμα και μαθητές του δημοτικού σχολείου. Το 2024 με 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 46-73% σε ορισμένα αδικήματα, π.χ. σωματικές βλάβες, ληστείες, ενώ οι φυλακίσεις ανηλίκων αυξήθηκαν σημαντικά, παραδείγματος χάρη από 30 το 2024 σε 104 άτομα το 2025. Τώρα θα μου πείτε ότι παρά την αύξηση η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παραβατικότητα ανηλίκων, σύμφωνα με το Eurostat. Δεν ξέρω αν είναι σε αναλογία πληθυσμού όμως. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Άλλο μια χώρα που έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους και άλλο μια χώρα που έχει 10. Το φαινόμενο περιλαμβάνει σχολικό bullying, σωματική λεκτική διαδικτυακή βία, συμμορίες, εμπλοκή σε ναρκωτικά, οπλοφορία, ακραίες επιθέσεις, μαχαιρώματα κτλ. Συχνά εμπλέκονται μικρότερες ηλικίες από 12 μέχρι 14 ετών και κορίτσια, ενώ πολλά περιστατικά βιντεοσκοπούνται και διαδίδονται στα social media. Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση σε πολλαπλούς παράγοντες: τραυματικές εμπειρίες παιδικής ηλικίας, έλλειψη οικογενειακών δεσμών, επιρροή από τα social media και βία περιεχόμενα που παρακολουθούν, κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, απουσία ορίων και εποπτείας. Υπάρχουν κάποια μέτρα αντιμετώπισης, αλλά όταν αυξάνονται έτσι τα ποσοστά, πάνε να πει ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά. Η κυβέρνηση παρουσίασε το 2025 την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Είναι η πρώτη ολιστική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει 160 δράσεις σε άξονες όπως ενδοοικογενειακή, ενδοσχολική, διαδικτυακή και κοινωνική βία. Αλλαγές στα σχολεία, παραδείγματος χάρη διαμεσολάβηση, αποβολή εντός σχολείου, απαγόρευση κινητών, ενίσχυση πρόληψης μέσω αθλητισμού, τεχνικών γυμνασίων και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων. Λειτουργούν πλατφόρμες όπως το stopbullying.gov.gr για ανώνυμες καταγγελίες και γραμμές βοήθειας, παραδείγματος χάρη ο αριθμός 102.01. 102.01. Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και απαιτεί συνεργασία οικογένειας, σχολείου, κράτους και κοινωνίας. Αν αντιμετωπίζετε ή γνωρίζετε κάποιο περιστατικό, απευθυνθείτε άμεσα στις αρχές ή στις σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες. Θέλω να μου πείτε τι αντιλαμβάνεστε από όλο αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, πώς
πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο και πώς να μην πάρει διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που έχει αυτή τη στιγμή. Αν και θα μου πείτε, με ευχές δεν βάφονται αυγά, θέλει πιο περίπλοκη διαδικασία.

Ξεκινάμε με ένα άσμα και εδώ είμαστε στο 211-10-80-880. Πραγματικά θέλω να ακούσω τι σκέφτεστε για όλα αυτά. Και αν είστε διατεθειμένοι σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι τέτοιο, να καλέσετε τις διαδικτυακές πλατφόρμες ή την πλατφόρμα του gov.gr που λέγεται Stop Bullying και να κάνετε εκεί μια ανώνυμη καταγγελία, αν μη τι άλλο. Γιατί αυτό το παιδάκι των 16 ετών που σκότωσε το 17χρονο διασήμαντον αφορμήν, έτσι. Όχι ότι μια σημαντική αφορμή δικαιολογεί το φόνο, αλλά πώς γίνεται τώρα ένας άνθρωπος 16 ετών να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Εσείς το είχατε σκεφτεί ποτέ όταν ήσασταν 15-16 χρονών κάτι τέτοιο? Σας είχε περάσει ποτέ από το νου ότι θα προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια? Αυτό το κόλπο που λένε, μόνο καθηγητές βέβαια μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν αυτό, που λέγανε ότι θα απαγορευτούν τα κινητά στα σχολεία, συνέβη ή και αυτό λόγια της καραβάνας ήτανε?

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Επειδή θα μας απασχολήσει η ανθρώπινη φύση, έτσι στην ουσία, στη διάρκεια της εκπομπής, αφού θα μιλήσουμε για τη βία των ανηλίκων, έχω και μία συνέντευξη με τον Βασίλη Βασιλικό, τον αείμνηστο, όπου μιλάει για τις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης φύσης. Αλλά αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Γεια χαρά σου, θείε Μάνο.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά, τάξη και ασφάλεια και ησυχία.
0: Και κρύο.
1: Και μόνωση στο μοναστήρι μου.
0: Γιατί δεν είναι η κυρία Ροζαλία εκεί?
1: Όχι, 11 η ώρα φεύγει.
0: Α, μάλιστα.
1: Μετά είμαι σε 150 τετραγωνικά κυρίαρχος.
0: Μάλιστα. Για πες, τι γίνεται?
1: Φίλε, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα παλιότερα και σε λόγω επαγγέλματος αλλά και λοιπά, αναζητούμε γενεσιουργές αιτίες.
0: Ναι.
1: Οικογένεια. Οικογένεια και κακές παρέες. Οικογένεια, φτωχή, άνεργη, ναρκωμανής, κακής διατροφής, κάκης της φροντίδας από τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων, που είναι διαλυμένες υπηρεσίες είναι αυτές. Είναι οι κυρίες εκεί πέρα που ασχολούνται περί άλλων και όχι περί των αυτών.
0: Με το πλέξιμο ασχολούνται.
1: Με οτιδήποτε άλλο και να
0: καθαρίσουν. Και παίζουν πασέτζες στο κομπιούτερ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν εκείνο το κοριτσάκι στον Κολωνό των 12 ετών που το είχαν καταδιακορεύσει ένας ολό κόσμος και δεν το ξέρε ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Που είχε 8 παιδιά είχε η οικογένεια με ναρκωτικά ο πατέρας. Ό,τι χειρότερο. Με επιτρέπετε υπηρεσία Δήμου να μην γνωρίζει στο Δήμο τι υπάρχει, ποιες οικογένειες είναι σε κακό χάλι, πεινάνε.
0: Μα δεν είναι Φιλανδία εδώ.
1: Έλατε.
0: Δεν είναι Φιλανδία, είναι ένα τσίρκο των Βαλκανίων. Τι να πω.
1: Τι ζητάμε τώρα, τι ζητάμε.
0: Και έπειτα να σου πω κάτι, το επιχείρημα φτώχεια το βάζεις πρώτο. Αλλά αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θεόφτωχοι να ήταν οι αλυταράδες της οικουμένης.
1: Σωστό.
0: Δεν ήταν όμως.
1: Σωστό. Όχι.
0: Δηλαδή τους τροφοδοτούσε η φτώχεια τους με ελπίδα. Άρα δεν ισχύει το φτώχεια.
1: Όχι, είναι μέσα.
0: Ναι, παίζει και αυτό, αλλά δεν μπορεί να παίζει πρώτο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, η μάνα μου καθάριζε σκαλιά. Αλλά ήξερε να πει πράγματα για να σου μείνουν για πάντα.
1: Τώρα κοίταξε, σε όλη αυτή την εγκληματικότητα, αν πιάσουμε τους γονείς των δολοφόνων που είναι κυρίως περί τα 25,
0: ναι,
1: θα δεις οι περισσότεροι φτωχαδάκια.
0: Μα δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν είναι η φτώχεια το πρώτο χαρτί.
1: Ναι,
0: αυτό λέω, δεν είναι.
1: Αλλά συνεργεί όμως με ένα άσχημο τρόπο.
0: Και πώς μπορεί να το λύσει κανείς αυτό το πράγμα δηλαδή? Να πάει σε κάθε φτωχό και να του δώσει 100 χιλιάρικα.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Όταν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, ακούσουμε στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, ότι οποιοδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα τον κυνηγάει να τον βρει η υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου.
0: Ναι, αλλά εδώ...
1: Δεν κυνηγάει ο φουκαράς
0: εδώ του Δήμου. Εδώ του Δήμου η μάνα κάθονταν αντίκρι στο ποτάμι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι όλο.
1: Όπως είναι άλλες υπηρεσίες διαλυμένες, αυτή είναι η πιο διαλυμένη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Και όταν το κράτος, όπου εκεί η πρόνοια πρέπει να είναι η μάνα όλων αυτών των φουκαράδικων οικογενειών, απέχει και αγνοεί τι υπάρχει, όλα είναι στο χειρότερο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή η εγκληματικότητα, η αύξηση της εγκληματικότητας, λέγεται,
0: ναι,
1: ότι ένα μέρος οφείλεται στον άτιμο τον ιό ο οποίος κλείδωσε τα παιδιά μέσα 3 χρόνια και όλα αυτά
0: Μάρε Βασίλη, αυτό είναι ένα επιχείρημα που βολεύει. Όπως
1: λίγο,
0: βολεύει,
1: λίγο, μάνα μου, να λίγο σου πω, το άλλο, λίγο το άλλο.
0: Ένα λεπτό. Όπως ας πούμε έχουμε περάσει 150 χρόνια λέγοντας ότι φταίνε οι Τούρκοι για το χάλι μας.
1: Έλα καλά, αυτή είναι μια καραμέλα.
0: Μα το
1: τώρα.
0: Ίδιο και αυτό καραμέλα είναι. Ο εγκλισμός καραμέλα είναι. Δηλαδή όλοι αυτοί που τους αποκαλείς φτωχαδάκια, έγκλειστοι ήταν και πριν. Λόγω
1: έλα
0: αμέσως
1: στο... μετά, αμέσως μετά. Φούντωσε η εγκληματικότητα.
0: Δεν ξέρω αν φούντωσε αμέσως μετά.
1: Έχει μια συνέργεια, έχει μια σχέση, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έγινε αμέσως. Δεν πέρασαν 10 χρόνια. Ούτε ήταν κανένα κύμα αμερικάνικο και ήρθε επιτέλους και σε εμάς. Δεν ήταν. Αλλά αυτομάτως σχεδόν αμέσως μετά την λήξη αυτής της ιστορίας και λίγο που μπήκαμε σε ένα σωστό ρυθμό, ξεπετάχτηκε και αυτό το πράγμα. Δεν είναι η αιτία. Μιλάμε και κοσάνες.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει συνεργήσει και αυτό το πράγμα, διότι πώς θα το πω, πού να το εντοπίσουμε, από λίγο το ένα λίγο το άλλο, τα αδιαφορία του κράτους και τα λοιπά, φτάσανε πλέον σε τέτοιο απροχώρητο σημείο όπου τρίβουμε τα μάτια μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και αν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας θα περάσουν σώα τη ζωή τους ή θα είναι θύματα ή θα είναι θύτες μιας κακής συμπεριφοράς.
0: Είναι, ούτε η κοινωνία ούτε το σχολείο ακούνε βέβαια. Κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες. Δηλαδή στο σχολείο ο δάσκαλος έχει προσωπική επαφή με τα παιδιά. Βλέπει τις μούρες τους μέσα στην τάξη.
1: Και νομίζω ότι είναι αμέτοχος.
0: Αμέτοχος δεν θα πει τίποτα.
1: Αμέτοχος.
0: Δεν είναι όλοι, για να μην το γενικεύσουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά είναι μια συνήθις πρακτική.
1: Έχει και εραστές της παιδαγωγικής, αλλά εάν οι δάσκαλοι, όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αποφάσισαν να κάνουν μια εκστρατεία για σε αυτό το χάλι που υπάρχουν, θα είχαμε θετικά αποτελέσματα πολλά. Αλλά κοίταξε, όταν κρύβεται ο δάσκαλος που είναι της υπηρεσίας στο διάλειμμα και δεν βγαίνει έξω στην αυλή να δει τι γίνεται, τι κάνουν τα παιδιά, τι παραβάζει το ένα το άλλο. Φυσικά οι πιτσιρίκοι ευκαιρία γυρεύουν και επειδή το σχολείο συνήθως είναι αντιπαθές για πολλούς λόγους, κάνουν οτιδήποτε τους κατέβει αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο μάτι και καμιά φωνή να τους βάλει στη θέση τους.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι στην αυλή του σχολείου και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο υπήρχαν πάντα 2 καθηγητές ή 2 δάσκαλοι.
1: Πάντα υπήρχε κόμβος έξω.
0: Που έλεγε.
1: Οπότε ποτέ είχαμε και καμία έφοδο στα φοδευτήρια.
0: Έκανα τσιγάρο.
1: Έκανα τσιγάρο και τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Όχι. Είναι. Κοίταξε. Ραμολή είναι όλο το κράτος. Ραμολή είναι και όλες οι υπηρεσίες. Και νομίζω ότι και οι νεαροί έχουν αφαιθεί πλέον στην τύχη τους και στις παρορμήσεις τους, στις εφηβικές τους τρέλες και παλαβομάρες. Και δεν υπάρχει, οι οικογένειες αγωνίζονται για τον επιούσιο, εργάζονται και οι δύο μαζί. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες δεν είναι δυνατοί οι φουκαράδες.
0: Όχι,
1: να κρατήσουν τα εγγόνια. Οπότε μεγαλώνουν τυχερά τα παιδιά, αν είναι και κομμάτι εύποροι το ζευγάρι που εργάζεται, πάρτε ένα τάλιρο να βολευτείτε το μεσημέρι να φάτε. Και μεγαλών, γιατί έχω περιπτώσεις στην Καβάλα εδώ πέρα, φίλων. 6 παιδιά από 2 κάθε οικογένειες μεγαλώσανε στους δρόμους.
0: Mm.
1: Και είχανε καλά παιδιά. Αλλά το πρωί πέρανε το τάλιο από τους γονιούς και σεριανούσανε σε κεντρικά σημεία της πόλης, δεξιά και αριστερά, πέρανε καλά σάντουις, το μεσημέρι τρώγανε συνήθως πίτα με γύρο. Αυτό ήταν. Και το απόγευμα, αφού πήγαιναν σχολείο, πήγαιναν σπίτι, τότε έρχονταν και οι γονείς ρημαγμένοι από την κούραση και τα λοιπά, τι να βοηθήσουν, τι να πλύνουν, βάλουν πλυντήριο, τι να μαγειρέψουν, τι να συμμαζέψει αυτή η οικογένεια.
0: Ωραία, και τι μπορεί να γίνει, μπορείς να μου πεις εσύ που το έχεις σκεφτεί. Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή. Όχι ότι θα γίνει κιόλας, αλλά λέμε.
1: Κοίταξε, προσπάθεια. Προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Λόγοι. Καταρχήν, να ξεσηκώσουν τους δάσκαλους και τους καθηγητές. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο. Βλέπει τα παιδιά 6 ώρες την ημέρα. Είναι μεγάλη υπόθεση στη μάνα.
0: Μα το ξέρω.
1: Είμαι φοβερός χρόνος είναι.
0: Και το θυμό των παιδιών και τη ματέωση που νιώθουν την αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι.
1: Βέβαια.
0: Ή τουλάχιστον θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε, οπωσδήποτε θα έπρεπε. Ναι. Στο κάτω της γραφής εκτελούν όχι επάγγελμα, αποστολή.
0: Ναι.
1: Δεν πας εκεί για να βγάζεις μεροκάματο. Εκεί πρέπει να έχει και λίγο η φλόγα μέσα, σαν τον κύριο Ανδρέα. Ναι. Να έχεις φλόγα ότι πρέπει να προσφέρεις, να δώσεις, να ξυπνήσεις και να τον κάνεις ένα σωστό πολίτη. Αλλά δυστυχώς έχω γίνει επαγγελματίες προσάγραν πελατών, ακόμα και από το δημοτικό, για παραπαιδεία κτλ.
0: Ναι.
1: Και το κύριο έργο τους, μπορδο, κάνει μια παράδοση, ο Θεός να την κάνει παράδοση, και από εκεί και πέρα λοιπόν, και κοιτάμε δεξιά και αριστερά ποιος είναι ευεπίφορος να πει και δάσκαλε, μπορεί να μας βοηθήσει λίγο στο σπίτι.
0: Πάντως υπάρχει μια κανονικοποίηση της βίας. Τη βλέπεις παντού, δηλαδή το πράγμα ξεκίνησε από το σινεμά, θυμάσαι πριν από 30 χρόνια που έλεγαν όλοι ο κινηματογράφος καταστρέφει τους ανθρώπους και τα λοιπά. Μετά, έτσι, όταν βλέπεις συνέχεια τη βία, τη φτώχεια, την πείνα, το θάνατο, τον πόλεμο, τα συνηθίζεις.
1: Γίνεται τρόπο ζωής.
0: Ναι, όχι, τα συνηθίζεις.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν γίνεται η πείνα της Αφρικής, δεν γίνεται τρόπο ζωής δικό σου.
1: Όχι.
0: Αλλά βλέπεις αυτά τα σκελετωμένα πλασματάκια που κοιτάνε ένα κομματάκι ψωμί με το μάτι διασταλμένο στο έπακρο και στην αρχή πονάει η καρδιά σου και λίγο-λίγο το ξεπερνάς και το συνηθίζεις. Λες έτσι είναι.
1: Και επειδή είσαι και από μακριά κιόλας, λίγο μετά έρχεται ο κύριο Γαδιαφορία, δεν φαίνεται, εγώ είμαι στην άλλη άκρη, τι να βοηθήσω, τι να κάνω. Το πολύ ξέρω εγώ στους γιατρούς χωρίς σύνορα, πώς το λένε, ή κάποιους άλλους να δώσω ένα πεντάρικο, ένα εκατοστάρικο.
0: Αν το κάνεις και αυτό, γιατί είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό.
1: Ελάχιστοι το κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ελάχιστοι το κάνουν.
0: Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος μου, ο αρχιτέκτονας, ότι ένας συνάδελφός του, αρχιτέκτονας κι αυτός, Καναδός, είχε βρει έναν τρόπο να φτιάνει πηγάδια. Τι έκανε, παράτησε το επάγγελμά του και πήγε στην Αφρική και πήγαινε από χωριό σε χωριό και τους έφτιαχνε ένα πηγάδι.
1: Ιδεολόγη.
0: Και έβλεπες ας πούμε πιτσιρίκια που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους τρεχούμενο νερό να είναι συγκεντρωμένα γύρω από τη βρύση και να το κοιτάνε σαν να είδανε το Θεό επί της γης, το νερό και τον άνθρωπο που το έκανε. Δηλαδή ευτυχώς που υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι αυτού του είδους, έτσι.
1: Οι ιδεολόγοι δεν θα λείψουν, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό οι ιδεολόγοι. Γιατί η ιδεολογία θέλει και αφοσίωση. Είναι δύσκολο κανείς να είναι ιδεολόγος πιστός και καθαρός και έντιμος και ηθικός.
0: Και όταν κάποιος αισθάνεται αόρατος, όπως ένας μαθητής σε ένα σχολείο, έτσι,
1: ναι,
0: το φωνάζει, το βάζω εισαγωγικά,
1: ναι,
0: με όποιο τρόπο μπορεί. Για να τον προσέξουνε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτά όλα με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορείς να διορθώσεις. Εδώ μπορείς να διορθώσεις τον καρκίνο και δεν μπορείς να διορθώσεις μια παραβατική συμπεριφορά. Απλά χρειάζεται να ασχοληθείς. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται να ασχοληθείς.
1: Πάνω μου χρειάζεται αποστολή. Αποστολή.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρημάδι το κράτος δεν κάνει. Εδώ βλέπεις τώρα 40 μέρες τι γίνεται εδώ με τους αγρότες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε πόσο γελίο είναι αυτό το κράτος, να πούμε. Που έπρεπε από την αρχή να το ξεκαθαρίσει και να τους πελάτε εδώ να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε σοβαρά ή να πας εσύ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Μην περιμένεις να έρθουν στην Αθήνα. Να πας εσύ από εκεί. 40 μέρες διαλύθηκε το κράτος. Οι μισοί Έλληνες βρίζουμε τους αγρότες γιατί μας απέκλεισαν να φύγουμε από τα σπίτια μας. Το παρακάνανε κι αυτοί. Και αυτό το παράγεινε αυτό το πράγμα. Δεν έχεις δικαίωμα, αγαπητέ συμπολίτη, αγρότη, να κλείνεις τον δρόμο και να μην με αφήνεις να πάω στη δουλειά μου ή στη διασκέδασή μου. Παράγεινε το πράγμα αυτό. Είναι υπερβολή, είναι. Και στερείται ηθικής. Δεν μπορεί τα δικά σου τα δικαιώματα να αποκλείουν τα δικά μου τα δικαιώματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι τσίρκο.
1: Τσίρκο, και δεν, ό, δημοκρατία είναι 20, είναι άλλο πράγμα είναι. Ναι. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Δεν είναι δικά μου δικαίωμα. Δεν είναι. Να μην το πω τι είναι. Φασισμός είναι.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί εσύ να με απαγορεύσει την ατομική μου ζωή. Όχι, αδελφέ. Για να βελτιώσει τη δική σου. Στο κάτω γραφείς, αφού ξέρεις ότι και εγώ στερούμαι κάποιων ευεργετημάτων που ζητώ από το κράτος, και εγώ είμαι παθών. Κατάλαβε με και εμένα, όχι μόνο τον εαυτό σου εσύ. Και να μου κλείνεις τον δρόμο και να μου λες δεν περνάς και δεν πηγαίνεις πουθενά. Ή να με στέλνεις στο διαβόλου τη μάνα με το αυτοκίνητο να κινδυνεύω να σκοτωθώ. Όχι αυτό το πράγμα. Ας το κάτω γράφεις, αν το κάνουμε έτσι, τι θα κάνουμε, εσωτερικές μικροεπαναστάσεις, οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες να διαλύσουμε το κράτος. Όχι, αδερφέ. Mm. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ναι, όχι.
0: Mm.
1: Είναι λάθος, τελείως λάθος. Και προκαλούν, ναι, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες δεν τους συμπαθούμε. Όλοι που έχουμε στοίχη να στερηθούμε, αυτές τις τελευταίες να πάμε στο χωριό μας ό,τι όποτε μας γουστάρει. Όχι έτσι. Αλλά βλέπεις ότι αυτή που υπάρχει το χάλι στο κράτος, είναι γενικό το χάλι, ρε. Βλέπουμε, πήγαμε το απόγευμα να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο μάρκες λαδιού που θεωρούνται οι καλύτερες, που πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, έκανανε 6,5 ευρώ και σήμερα βλέπω 8. Ακρίβεια το λάδι, ρε. Γιατί, ρε. Και όταν λέγεται ότι η φετινή παραγωγή είναι πέραν πάσης προσδοκίες από τις υψηλότερες, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται οι παραγωγοί, γιατί θα πωληθεί το λάδι γύρω στα 4 ευρώ από τον παραγωγό. Πώς αυξήθηκε το λάδι.
0: Έλατε.
1: Θέλω να πω, και αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, ειδικά τα είδη της διατροφής τα έχει εγκαταλείψει. Ό,τι θέλει πουλάει ο καθένας, ό,τι γουστάρει. Γενικώς υπάρχει μια παραλυσία. Ξαναπεί, το μόνο που έχουμε εκεί είμαστε αστακοί πολεμικά. Πολεμικά τους έχουμε κάνει τους άλλους και κατουριώνται κυριολεκτικά. Αλλά μόνο εκεί, ναι, αλλά το στομάχι όμως διαμαρτύρεται. Θα φροντίσουμε και το στομάχι, την καθημερινότητα. Τίποτα. Ό,τι θέλει πουλάει ο καθένας, όσο θέλει κάνει ό,τι γουστάρει ο καθένας. Και όταν βλέπεις έχουμε παθογένειες διαρκής, που σε εμάς τους απλούς ανθρώπους μας δηλητηριάζουν την καθημερινότητα, δεν μπορεί του υπουργού που ζει στην ίδια κοινωνία με μένα να μην τον δηλητηριάζει και αυτόν. Αλλά, τι αλλά, στα παλιά τα παππούσια.
0: Ναι, τον δηλητηριάζει, αλλά με το μισθό που παίρνει ξεδηλητηριάζεται.
1: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό να είναι ευχαριστημένος και εγώ να είμαι μονίμως δυσαρεστημένος.
0: Γιατί ζει στον κόσμο του αυτός.
1: Να ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τις παροχές του, τις φροντίδες, τα ταξίδια του, τα αυτά του, το ένα του άλλο κτλ. Και μια σιγουριά ότι και αύριο θα είναι λόγω ηλιθίου ψηφοφόρου. Οπότε περνάει μια μακάρια ζωή.
0: Ναι. Δεν μου λες τώρα, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Υπάρχει περίπτωση, τι θα του κάνουν αυτού του 16χρονου κατά τη γνώμη σου?
1: Σε ένα ορφωτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο δεν έχει άλλο, γιατί όλοι οι νόμοι, το ανήλικο φυλακή, δεν έχουμε τέτοια φυλακή εμείς.
0: Mm.
1: Σε φυλακή τι, να το στείλουν στην Τρίπολη, δεν γίνεται.
0: Mm.
1: Αλλά σε ένα μορφωτήριο και να βγει από εκεί Ντίλιγκερ. Σίγουρα να βγει Ντίλιγκερ. Οπότε το παιδί δυστυχώς αυτό είναι χαμένο. Αλλά όταν είδες που λέγαμε για την οικογένεια, ο πατέρας χρήστης μόνιμος ναρκωτικών επέθανε προχερού. Φτωχός, άνεργος και τα ρέστα. Η μητέρα χρήστης εκείνη.
0: Ναι.
1: Τα παράτησε τα δύο παιδιά και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γιατί η γυναίκα. Ναι.
0: Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα το σπίτι, δηλαδή...
1: Τι θέλεις τώρα αυτά τα παιδιά. Τι θέλεις αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Οι σιρήνες γύρω είναι γεμάτο σιρήνες. Άλλα παιδιά που έχουν βρεθεί σε άκρα. οι οποίοι είναι τα παραδείγματα, κακά παραδείγματα σε αυτά τα παιδιά. Άρα η συνέχεια θα επιτείνεται αυτό το πράγμα για αυτή η κατάσταση. Και είπα γιατί και δεν έχουμε κρατικές υπηρεσίες. Διότι δεν είναι δυνατόν σε κάθε γειτονιά όπου υπάρχουν οι Δήμοι να μην ξέρουν ποιες οικογένειες είναι σε ελεηνή κατάσταση. Συγγνώμη. Από εκεί, γιατί το παράδειγμα θα είναι από το κράτος.
0: Ο κύριος Νίκ λέει εδώ, αν φταίει ο εγκλεισμός του λόγω COVID για τα παιδιά, τότε αυτό θα έπρεπε να ισχύει σε όλο τον κόσμο.
1: Κοίτα, δεν είπαμε ότι λέμε ότι είναι ένα είδος, κάτι λίγο να έχει συνεισφέρει και αυτό το πράγμα. Γιατί κοίταξε, εγώ τα είδα και από τα εγγόνια μου και τα λοιπά. Ναι, μετά όχι ότι κάνανε όργια, αλλά βγήκανε από το σπίτι με χαρά, με κέφι, με ενθουσιασμό και με αγριεμένοι και βρίζανε. Γιατί να κλειστούμε τόσο μέσα, γιατί να μην μπορούμε να βγούμε έξω, γιατί μας αποβλάκωσαν παίζοντας με τα ηλεκτρονικά τα παιχνίδια και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, να πάρουμε λίγο αέρα, να πέσουμε στην αλά, να παίξουμε λίγο μπάλα, ρε γαμώτο. Και το παιδιό είναι η ζωή άλλαξε. Αλλά κοίταξε, κάποιοι ευεπίφοροι θα ήταν όμως στο, να μεταχειριστούν ως κάλυμα, ως ιδεολογία την κλεισούρα αυτή και μετά την ελευθεριότητα έξω. Πάντα κάποιοι αδύναμοι χαρακτήρες ναι, θίγονται, γίνονται αθύρματα σε διάφορες ιστορίες. Αλλά εδώ χρειάζεται, ξαναείπα, μια γενική εκστρατεία όλου του κράτους. Δεν υπάρχει ούτε για παρονυχίδα, ρε γάμο. Ούτε από εκεί δεν υπάρχει. Γι' αυτό το βλέπεις και εδώ συνέχεια έχουμε συνέχεια παραβάσεις από τους πιτσιρίκους, πλακώνονται, κάνουν χίλια δύο πράγματα και δεν βλέπεις καμία προσπάθεια ουσιώδη. Μόνο με την να τους συλλαμβάνει η αστυνομία και να αφήνονται μετά ελεύθεροι, δεν είναι ούτε αυτή, ούτε μέτρο προστασίας, ούτε τίποτε άλλο.
0: Και όταν αναφέρονται στην θεσμοθέτηση ορίων, ορισμένοι θεωρούν ότι είναι αυστηρότητα. Δεν είναι αυστηρότητα τα όρια.
1: Προστασία.
0: Τα όρια είναι προστασία. Είναι η απουσία ορίων είναι εγκληματική ενέργεια. Τα όρια δεν είναι.
1: Όχι, όχι. Μετά κοίταξε τα όρια.
0: Αν δεν σου βάλουν όρια θα μεγαλώσεις χωρίς να μάθεις ποτέ ότι υπάρχουν συνέπειες για τα πράγματα που κάνεις.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Και δεν όχι τίποτα άλλο και τα όρια. Σε κάνουν να πειθαρχήσεις και σε όλη τη ζωή σου.
0: Ναι βέβαια, αν το μάθεις εγκαίρως.
1: Και σέβεσαι τη δημοκρατία. Σέβεσαι το πολίτευμα. Σέβεσαι τους συμπολίτες σου.
0: Σωστά.
1: Διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου σε καλύτερο. Όπου δεν υπάρχουν αφαιρπίνα αυτά τώρα με τους αγρότες. Δεν υπάρχει όριο. Όποιος γουστάρει, όπου γουστάρει, βάζει μπροστά το τραπέζι, δεν περνάς, ρε. Πού είναι, κανένα όριο. Πώς να το πω, εκτραχύθηκαν τελείως. Ξαφνικά θεωρούν ότι αυτή είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Όταν σου λέει, περάστε όλοι από τα διόδια, για σταμάτα ρε. Μαγαζί του μπαμπά σου είναι. Και λέτε, δεν πληρώνει κανένας διόδια.
0: Ναι, αυτό ήταν απαράδεκτο πρώτα απ' όλα. Απαράδεκτο.
1: Δηλαδή μετέρχεσαι κρατική ιδιότητα και λες ελεύθερα όλα. Να μην το πω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ντροπή είναι αυτό το πράγμα.
0: Τουλάχιστον.
1: Εναντίον του κράτους είναι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ξεχαρβαλώνεται δηλαδή η κρατική εξουσία η οποία τι είναι. Παίζεται ένα ρόλο ουσιώδη και σημαντικό τα διόδια και τα λοιπά. Κι όμως βλέπεις φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Έγιναν ξαφνικά νιώθουν ότι είναι κράτος. Όταν πάει και κλείνουν τώρα, κλείνουν τα τέμπη τώρα τα τούνελ που είναι. Φτάσουν, δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Δεν έχετε τέτοια αρμοδιότητα. Δεν έχετε. Δεν από πουθενά από πού αντλείτε αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι παράνομα, τελείως παράνομα είναι όλα. Αλλά και οι χιλιάδες παρανομίες είναι που συμβαίνουν σε όλο το κράτος και που κάθε κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις ασχολούνται περί διαγραμμάτων και όχι με την ουσία εκεί που υποφέρουν οι πολίτες μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
1: Ναι, αδερφέ μου.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Και χαρά. Yeah.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητέ κύριε Δημήτρη, από την Κρήτη δεν ακούγεται η γραμμή σου, μου λέει Σταυρούλα. Οπότε θα πρέπει να, ή να μπει στην περιπέτεια να πάρεις ένα φτηνό καινούριο τηλέφωνο, ή να αλλάξεις το σταθερό, ή να αλλάξεις πάροχο. Επίσης μια καλή ιδέα. (2) 11 10 88 80. Μισό λεπτό να ανοίξω την εφαρμογή να δω ποιος είναι. Κύριε Νίκο από την Νίκαια.
4: Κύριε Νίκο. Καλημέρα.
3: Γεια σου κύριε Νίκο μου.
4: Είμαι ο κύριος Νίκος από Νίκαια.
3: Ναι Νίκο μου, το κατάλαβα.
4: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, όλοι υποφύτηκε. Είμαστε και πατριώτες από το Ρέθνη.
3: Ναι, εγώ είμαι από τα Χανιά. Α, είμαστε σύντεχνοι.
4: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά μιλάσετε.
3: Πολύ χαίρομαι.
4: Θέλω να πω ότι σας παρακολουθώ αρκετό καιρό.
3: Ναι.
4: Και όλα αυτά που λέτε, δηλαδή, είναι δείγματα
3: μιας
4: κοινωνίας από σύνθεση.
3: Ναι.
4: Τα παιδιά τι να δουν. Τι να παρακολουθήσουν. Υπάρχει κάποιος θεσμός που λειτουργεί σωστά?
3: Δεν νομίζω.
4: Δεν υπάρχει κανένας θεσμός να λειτουργεί σωστά.
3: Μόνο ο ΕΣΜΟΣ λειτουργεί σωστά.
4: Ακούτε, επειδή ναι, έχω συγγενείς εκπαιδευτικούς, τα ίδια μου λένε ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς να λειτουργήσει σωστά.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε.
3: Εγώ κατάλαβα. Η κυβέρνηση το κατάλαβε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Η τωρινή, η προηγούμενη, η προπροηγούμενη.
4: Ναι.
3: Από τον καιρό του Καραμαλή, ας πούμε, του Κωνσταντίνου.
4: Ναι, εντάξει. Αυτό που βλέπουμε είναι με μια τάση με πολλές δολοφονίες ανθρώπων, χωρίς ειδικούς φραγμούς, μια ξετσιποσιά.
3: Ναι.
4: Αυτά.
3: Ναι, και πώς αντιμετωπίζετε, λέτε, επειδή έχετε σκεφτεί.
4: Πώς αντιμετωπίζετε, δεν το γνωρίζω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Προφανώς θέλει να κάτσουν κάτω οι δήμονες, να σκεφτούν, να χαλάσουν θεά ουσία, να χαλάσουν χρήματα.
3: Αν έχουν.
4: Δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη αυτά.
3: Μα σίγουρα δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι πολύς καιρός που θα έπρεπε να έχουν φροντίσει.
4: Ναι, σίγουρα που να έχουν φροντίσει. Πάντως, ποτέ δεν είναι αργά κάτι να γίνει. Εάν υπάρξει κάποια βούληση.
3: Ναι. Απλώς, για να γίνει το οτιδήποτε, πρέπει να ξεκινήσει κάποτε. Έτσι δεν είναι?
4: Όπως και πάει να ξεκινήσει τώρα κάτι καλό με τα πρόστιμα της τροχέας.
3: Αυτό ναι, εντάξει.
4: Ναι.
3: Αλλά να μην είναι μόνο εκεί.
4: Ναι. Αυτό το σύστημα με την τροχέα θα συνεχίσει.
3: Μα
4: μόνο για 4 μήνες.
3: Εγώ νομίζω θα συνεχίσει. Γιατί τώρα πια τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι ήταν κάποτε. Τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς είναι διαφορετικά.
4: Mm.
3: Έτσι, δηλαδή. Και μόνο το γεγονός ότι μπορούμε να εξυπηρετηθούμε χωρίς να πάμε να στηθούμε στις τράπεζες και στις εφορίες έχει δώσει ήδη τα δείγματά του ότι πάει καλά όλο αυτό. Οι κάμερες καταγράφουν τους παραβάτες, αλκοτέστ γίνονται συνέχεια. Σκεφτείτε, εγώ μένω από εδώ στο σπίτι μου 850 μέτρα για την ακρίβεια. Λοιπόν, με έχουν σταματήσει 3 φορές για αλκοτέστ.
4: Ναι.
3: Εντάξει, δεν πίνω εγώ εκτός από καφέ, τίποτε άλλο εδώ, ειδικά με στο στούντιο ας πούμε, αλλά και δεν θα μου παίρναγε ποτέ από το νου να πιω και να οδηγήσω. Παρόλα αυτά, μου έχουν γίνει 3 φορές αλκοτέστ, 3. Και είναι νύχτα, 5 η ώρα το πρωί που φεύγω από εδώ πέρα.
4: Σωστά.
3: Ναι. Κάτι γίνεται δηλαδή, δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ.
4: Ναι. Επειδή και εγώ είμαι στην ηλικία σας, είμαι και εγώ.
3: Λοιπόν.
4: Πιστεύω μακάρι να το συνεχίσουν. Και επειδή ξέρω στην Ελλάδα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα. Μακάρι να το συνεχίσουν.
3: Δεν νομίζω ότι έχουν περιθώρια να μην το συνεχίσουν. Δεν έχουν περιθώρια.
4: Δεν έχουν περιθώρια.
3: Μίλα μου λίγο κοντά στο μικρόφωνο, μην απομακρύνεσαι.
4: Α, ναι, εντάξει,
3: ναι, μην απομακρύνεσαι όμως. Δεν...
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Είναι το καλύτερο.
3: Ειλικρινά κάτι έχει γίνει, Νίκο μου, και δεν σε ακούω το ίδιο καλά.
4: Ναι, επειδή βάζω το...
3: Μην το κάνεις, κάνε κάτι να μην γίνεται αυτό.
4: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Ναι. Δεν είναι ένα...
4: Έχω ξαπλώσει και τον πατώ που τα δύο χέρια, καταλάβατε.
3: Ωραία, κράτα το με το ένα.
4: Ναι.
3: Οκ. Εντάξει. Άλλο.
4: Να πω κάτι άλλο.
3: Να πεις.
4: Εσείς πού κρίνεται αυτό το...
3: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε.
4: Βγήκε κάποιος πρώην υπουργός και διαφήμισε ναρκωτικά.
3: Είπε ότι είχε πάρει έκσταση, ναι. Χαζομάρα.
4: Σωστά.
3: Ναι.
4: Είναι μια πράξη η οποία δεν τον τιμά φυσικά.
3: Καλά, τον τιμά, δεν τον τιμά, είναι χαζομάρα. Ακόμα και να τον τιμά, χαζομάρα είναι. Γιατί ο ίδιος ισχυρίζεται ότι προς χάρη της αληθείας εξεφράστη έτσι προς τα παιδιά. Λοιπόν, yeah. Επειδή δεν ζούμε στην Ολλανδία να τα παράγει το κράτος τα ναρκωτικά και να ελέγχει τι περιέχουνε, ζούμε σε μια χώρα όπου τα περισσότερα ναρκωτικά είναι από την Αλβανία, έτσι, ψεκασμένα και άθλια. Μπορεί κάποιος πιτσιρικάς να πει μέσα του, αφού ο Γιάννης με ένα νι εκστασιάστηκε, να πάρω κι εγώ, και να πάρει και να τα καγκανιάσει, να πεθάνει.
4: Ναι.
3: Τι θα γίνει με τον Βαρουφάκη μετά?
4: Εντάξει, εντάξει, πάνω και από που σας άκουσα.
3: Κι εγώ, Νίκο, να είσαι καλά, γεια χαρά.
4: Γεια σας.
3: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Νίκο από την Αμερική, καλώς τον. Κύριε Νίκο.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Γεια σου Νικόλαε, καλά είμαι εσείς.
1: Καλά, τίποτα, έτσι πήρα να δω γύρω από την εκπομπή σας. Μου είπε ένας φίλος μου ότι μπορώ να πάρουμε τηλέφωνο να
0: σας
1: ακούσουμε, να πούμε ένα χρόνια πολλά.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Και δούμε υγεία.
0: Μέχρι και στο ερώτημα που θέτω κάθε βράδυ μπορείς να απαντήσεις ή να σχολιάσεις κάτι που απασχολεί εσένα.
1: Να είστε καλά. Ποιο είναι το ερώτημα που θέλεις?
0: Το ερώτημα είναι γιατί, πώς ερμηνεύει κανείς την έξαρση της βίας των ανηλίκων και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι αυτό βέβαια τώρα λίγο γρήγορα ότι μπορώ να σκεφτώ, μια και είμαστε και στο τηλέφωνο, να μην σας κρατάω πολύ. Ναι. Δεν υπάρχει παιδεία αυτή τη στιγμή. Παιδεία. Παιδεία, όταν δεν μαθαίνουν τα παιδιά τους μύθους του Εσώπου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια και μαθαίνουν το walk agenda,
0: ναι,
1: τι να κάνουν. Το κεφαλάκι τους, ξέρεις, δεν ξέρουν και αυτά τι είναι το σωστό, τι είναι το πραγματικό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είναι υποχρεωτική η παιδεία στην Ελλάδα. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος, είμαι 57 χρονών.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο στην Ελλάδα, είχαμε την αγωγή του πολίτη.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει αυτό, δεν ξέρω. Έρχομαι στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Εγώ, 2-3 μήνες.
0: Υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο. Όχι ακριβώς ίδιο, ένα σχετικό. Μοιάζει.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν είναι εύκολη η απάντηση και...
0: Δεν είναι, όχι.
1: Με πιάσατε προετοίμαστο, εγώ πήρα να σου πω χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ Νικόλα, εσύ πια πολύ.
1: Μου ένας φίλος μου που μένει στη Γερμανία το τηλέφωνο σας, μου λέει είναι πάρα πολύ καλή σταθμός.
0: Πώς είναι το όνομα του φίλου σας?
1: Το φίλου μου είναι Δημητρέλης Κωνσταντίνος.
0: Ο Κωνσταντίνος, μάλιστα.
1: Ναι,
0: δεν μου λέτε κάτι, Νικόλα, εσείς σε ποια πολιτεία μένετε?
1: Εγώ είμαι στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα.
0: Α, μάλιστα. Έχετε δηλαδή το πιο πολύ χρόνο καλό καιρό, ναι?
1: Όχι, το καλοκαίρι εγώ φεύγω τον Ιούνιο και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο παραμένω στην Ευρώπη, Ελλάδα και Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει πολύ ζέστη. Πρέπει να είστε συνεχώς air condition.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: το χειμώνα είναι καταπληκτικά, ναι.
0: Το χειμώνα είναι super, μάλιστα.
1: Το χειμώνα είναι για μας. Εσείς όλα καλά κάτω,
0: έμαθα
1: κάνει λίγο κρύο.
0: Κάνει λίγο, ειδικά σήμερα έτσουξε.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα.
1: Παιδιά, σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και ό,τι επιθυμείτε για την οικογένειά σας και για όλη την Ελλάδα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ Νίκο μου, καλή δύναμη, για χαρά.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής, που σημαίνει ότι το απόψινό δρομολόγιο είναι και το τελευταίο της εβδομάδος. Ξημερώνει Παρασκευή, οπότε θα πάρουμε το ρεπό μας, θα πάμε τη Ραδιοβάρκα στο Καρνάγιο για μεραμέτια και θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Δώρα από τη Λαμία, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, χαιρετώ όλους.
3: Και εμείς εσένα.
5: Δεν νομίζω πως έχω τη λύση, αλλά σκέφτομαι μήπως αν προσεγγίζαμε το άτομο με την παρεμβατική συμπεριφορά με αγάπη, ίσως καταφέρναμε κάτι.
3: Ναι.
5: Είτε ως δάσκαλοι, είτε ως γονείς, είτε ως γείτονας που αντιλήφθη και κάτι. Αντί να είμαστε έτοιμοι να το επικρίνουμε, να το κατηγορήσουμε, να το νουθετήσουμε, μήπως να το επενέσουμε για κάτι που καλό που πέτυχε. Δεν ξέρω, να πλησιάσουμε δηλαδή θετικά το θέμα. Όχι,
3: μα εδώ πρόκειται για εγκληματική ενέργεια όμως, ε.
5: Ναι, γι' αυτό τώρα, λέω για την περίπτωση που λέμε να στο σχολείο οι δάσκαλοι δεν κάνουν κάτι, οι γονείς δεν κάνουν. Ίσως αν αντιληφθούμε μικροπράγματα, θέλω να πω, να προσεγγίζαμε θετικά. Τώρα για αυτή την περίπτωση, γενικά όποιος, λέω εγώ, συλλαμβάνεται για παραβατική συμπεριφορά, να μην αφήνεται αμέσως ελεύθερο. Δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας και της φυλάκησης και τα λοιπά, αλλά να ξέρει ότι θα μπλέξει. Θα το πούμε, λέω ας πούμε, θα μείνει απόψε στο τμήμα μέχρι να δούμε τι θα πει ο εισαγγελέας. Αν δεν αποφάσισε θα μείνει και αύριο. Δηλαδή να ξέρει ότι δεν θα, ας πούμε, θα έχει κάποια συνέπεια. Θα μείνει μια, δυο μέρες, πέντε, θα βρεθεί σε δυσκολία τέλος πάντων. Και χωρίς να το...

0: να το κάνουν αυτό για τιμωρία ή για... ή θα κρατηθεί σε μια δομή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όχι, εντάξει, συνελήφθης για παραβητική συμπεριφορά, αφήσει ελεύθερο. Δεν ξέρω.
1: Έτσι κάνουν.
0: Το σκέφτηκα εγώ.
1: Έτσι κάνουν, δώρα μου.
0: Δηλαδή... έτσι, λέω, μήπως δεν θα έπρεπε να κάνουμε έτσι. Και,
1: μα, δεν θα έπρεπε.
0: Ένα μικρό παιδί θα το φυλακίσουμε. Όχι, αλλά...
1: όχι, αλλά υπάρχουν αναμορφωτικές δομές.
0: Ναι, αλλά και δεν ξέρω.
1: Και τι θα κάνεις δηλαδή, αυτόν ο οποίος έσπασε στο ξύλο...
0: πριν αποφασιστεί αν θα πάει για μήνες στην δομή, για ό,τι παραμικρό έγινε και συνελήφθη, να ξέρει ότι θα μπλέξει, δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα.
1: Απλώς δηλαδή... η αφορμή μας ήταν το γεγονός ότι έσπασε στο ξύλο τον... συνομήλικό του σχεδόν, λίγο μεγαλύτερος.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ήθελε τόσο πολύ να τον αποτελειώσει, αλλά...
1: μα το θέμα δεν είναι τι πιστεύεις εσύ και εγώ. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν αυτός και σε τι κατάσταση έχει βρεθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
0: Δηλαδή, ναι, τι να σας πω.
1: Δεν είμαι δικαστής.
0: Άκουσα ότι το ίδιο παιδί είχε συλληφθεί πολλές φορές για άλλα πλούσια πράγματα και αφέρθηκε ελεύθερο.
1: Για κλοπές, για ναρκωτικά, για διάφορα.
0: Δεν θα αφήνεσαι ελεύθερο. Θα δούμε, θα μείνεις απόψε εδώ, να δούμε και θα πει ο εισαγγελέας. Ίσως χρειαστεί να μείνεις και αύριο και μεθαύριο. Οπότε ο καθένας θα το σκέφτεται πολύ πιο πολύ ώστε να... λέξει σε κάτι. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν είπα, δεν έχω τη λύση. Κάτι σκέφτηκα και το είπα.
1: Αυτό έχει σημασία. Ότι κάτι αυτό θέλω να μοιραστούμε, τη σκέψη. Εδώ δεν μπορούν οι μεγαλοκαρχαρίες να βρουν λύση. Θα τη βρούμε εμείς, σιγά.
0: Πιστεύω ότι το να λέμε δεν είναι το σχολείο. Δεν φταίει το σχολείο, φταίει η οικογένεια.
1: Φταίει και η οικογένεια και το σχολείο. Φταίει.
0: Ναι, κοιτάξτε, επειδή εγώ έχω περάσει από σχολείο και βλέπω ότι ελάχιστοι είναι οι συνάδελφοι που αδιαφορούν για τα θέματα των παιδιών. Τα πλησιάζουν με αγάπη, με φροντίδα και οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν. Βέβαια, νομίζω ότι οι λιγότεροι είναι αυτοί που αδιαφορούν. Έτσι νομίζω εγώ, τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Και σας είπα, και ένας πλήθος άνθρωπος που λέει λόγος ως γείτονας που θα αντιληφθεί κάτι, μπορεί ίσως να προσεγγίσει για μικρά πράγματα, ενώ από μικρή ηλικία, με καλό τρόπο το παιδί, και να αντί να το κατηγορεί συνεχώς, να το επενέσει για κάτι ωραίο. Και όπου σιγά σιγά και αυτό να αλλάξει η διαθεσή του, να αρχίσει να του αρέσει, ας πούμε, ο έπαινος παρά η αποδοκιμασία. Παρά να φοβάται την αποδοκιμασία και να προσπαθεί κάτι να κάνει για να το προσέξουν. Να κάνει κάτι για να το προσέξουν με θετικό τρόπο.
1: Θετικό τρόπο, ναι.
0: Ναι. Ίσως λέω εγώ ότι η προσέγγιση με αγάπη φέρει καλό αποτέλεσμα.
1: Μακάρι.
0: Και ξέρω τέτοιες περιπτώσεις από το σχολείο. Και να το επενάσεις για κάτι ωραίο που θα σκεφτεί, για κάτι που θα πετύχει. Έστω ένα μπράβο παραπανήσιο, ίσως λίγο υπερβολικό για κάτι που μια απάντηση καλή που είπε στο σχολείο. Βλέπετε ότι αλλάζουν, βλέπουμε ότι αλλάζει, ας πούμε, η συμπεριφορά. Όχι πάντα βέβαια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά
1: μακάρι,
0: ήθελα να σας πω.
1: Μακάρι.
0: Θέλω να πω χαιρετισμούς και στη έχω, δεν ξέρω, με παίρνει ο ύπνος και την ώρα και δεν έχω καιρό να ακούσω τη Μαριβούλα. Να της πω χαιρετισμούς.
1: Να τις πεις.
0: Και να πω στον κύριο Γιάννη, εκτός από τα χρόνια πολλά, ότι τον θαυμάζω. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι έχει πρόβλημα όρασης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάει και συμμετέχει σε τέτοιο βαθμό που ούτε καν φανταζόμουν ότι έχει πρόβλημα.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μα και εγώ μίλαγα μαζί του πάρα πολύ καιρό και όταν μου το αποκάλυψε,
0: ναι, όταν το είπε ο ίδιος, το κατάλαβα ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν κατάλαβα κάτι.
1: Όχι, είναι τελείως τυφλός. Έχει χάσει την όρασή του εντελώς. Μ' ακούς?
0: Ναι, το ακούω και στεναχωριέμαι, αλλά
1: ο ίδιος είναι δυνατός άνθρωπος και...
0: πόσο το αντιμετώπισε, ωραία, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Χάρηκα πολύ πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Να είσαι καλά, στο καλό, γεια χαρά.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το 211 10 80 880 και είναι ένας φίλος ακροατής, ο αγαπητός Κώστας από τα Σπάτα, που επικοινωνεί πρώτη φορά. Γεια σου Κώστα μου.
3: Γεια σου κύριε Μάνο, καλή χρονιά και καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Το σημερινό σας θέμα πραγματικά το έχω στο μυαλό μου μια δεκαετία, ναι, από όταν ξεκίνησαν ουσιαστικά αυτά τα επεισόδια με τους νέους. Ναι. Είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι τόσο αυτοπόδεκτο αυτό που συμβαίνει που δεν μπορώ να καταλάβω η αστυνομία κυρίως και μετά η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία δεν έχει ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει δικαιοδοσία. Δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.
2: Πώς δεν έχουν
3: καταλάβει? Θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Ναι. Όλοι οι καυγάδες, χωρίς υπερβολή, μεταξύ των νέων και αυτών των ηλικιών που βγαίνουν στη δημοσιότητα τώρα τελευταία, να ξέρετε κύριε Μάνο, είναι αποτέλεσμα το ποιος θα κυριαρχήσει στην περιοχή του και θα πουλάει τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος, ούτε το φλερτ, ούτε το για τα μάτια της Μαρίας, της Ελένης, αυτό που κάναμε εμείς παλιά, γιατί εγώ είμαι 65 χρονών, δεν είμαι επιτυχάς, και έχω μεγαλώσει και στην πλατεία Εξαρχείων. Επομένως, αυτά τα επεισόδια που γίνονται τώρα στον χώρο, στον πανελλαδικό χώρο, γινόταν στα εξάρια τη δεκαετία του 70. Ποιος θα κυριαρχούσε στην πλατεία? Απλωθήκαν μετά από εκεί τα ναρκωτικά σε όλους τους χώρους, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Σας πληροφορώ ότι, ειλικρινά σας το λέω, και γνωρίζω πρόσωπα και άτομα τα οποία είναι μπλεγμένα σε αυτές τις καταστάσεις, και ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο τους, τίποτα άλλο. Και στα σχολεία, ειδικά στα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, το τι διακίνηση γίνεται, δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω κύριε Μάνο, πρώτη φορά το ακούτε αυτό?
2: Όχι βέβαια.
3: Ακριβώς. Εκεί είναι η αρχή και το τέλος, στη διακίνηση. Όταν εσύ Μάνο πουλάς στο σχολείο το δικό μου 200 δόσεις και την άλλη μέρα πουλάς 100, έρχομαι εγώ και σου λέω, έλα εδώ ρε Μάνο, γιατί πουλάς 100 από 200. Ήρθε ο Κώστας και πουλάει και ο Κώστας άρχισε 100. Μαχαίρωσε τον, διαφορετικά σου δυνομία. Και από εκεί ξεκινάει όλο το σκηνικό. Ναι. Διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά δεν τολμάει κανείς να το πει, γιατί θα δείξει το πόσο έχουν διαλυθεί η κοινωνία μας, η οικογένειά μας, ο περίγυρός μας. Και δεν τολμάει κανείς να βάλει στο στόμα αυτό να το πει. Ο ακόμα εκεί οι δημοσιογράφοι πραγματικά που είναι όλη τη μέρα στην πιάτσα. Και γυρνάνε, δεν το βλέπουνε. Το βλέπουνε. Δεν το γράφει ένας. Άσε που θα πάμε σε άλλο κομμάτι μετά και θα διορθούμε ρατσιστές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ράτσα ανθρώπων που ζει δίπλα μας και κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Η Ρωμά.
3: Όχι.
2: Ποιοι?
3: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
2: Μα είπατε συγκεκριμένη ράτσα.
3: Όχι, κύριε Μάνο, ξέρετε, δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί θα φανεί ρατσιστικό, δεν πρόκειται να το πω. Αλλά αν καθίσουμε να σκεφτούμε και κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχει μία μειονότητα μεταναστών, η οποία ξαφνικά έχει γίνει ζάμπλουτη. Κοιτάξτε τους να δείτε, από 20χρονα παιδιά, πάτε στον περιφερειακό του πολυγόνου, από την Πρωτοπαπαδάκη μέχρι την Προϊράνης. Κάθε βράδυ να δείτε τι γίνεται. Και μόλις θα πάει ένα περιβολικό, οι σκεπές κάτω από τον περιφερειακό που βλέπουν προς την Κυψέλη γεμίζουνε χασίστα. Πάτε για πλάκα έτσι, για κάντε μια βόλτα. Και είναι
2: τι εννοείται γεμίζουνε χασίστα, δηλαδή τα πετάνε?
3: Όλο, ναι, τα πετάνε γιατί, για να μην τους βιάσουν, γιατί από κάτω είναι χάος, είναι 10-15 μέτρα κρεμός.
2: Ναι.
3: Και δεν το βλέπουνε, δεν το ξέρουνε. Το ξέρουνε. Κανείς δεν ασχολείται, είναι πολύ το χρήμα. Είναι πολύ το χρήμα. Τα άλλα όλα είναι υπεκφυγές και τα παιδάκια που σκοτωθήκαν τώρα στις Σέρες. Και τα δύο, για το θύμα δεν ξέρω, αλλά ο άλλος ήταν από τα 13 του συλληφθεί για αυτήν τη δουλειά.
2: Ναι.
3: Αυτό το παιδί υπάρχει περίπτωση να πάει οικοδομή να δουλέψει? Υπάρχει περίπτωση να πάει συνεργείο? Γιατί να πάει να δουλεύει συνεργείο? Όταν εισπράττει, όσο εισπράττει συστήματο μετά από 40 χρόνια καριέρα στο ραδιόφωνο. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θέλουμε να το πει κανείς. Και όχι μόνο δεν θέλει, δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Έχουν μπει τόσο βαθιά στη ζωή μας, τόσο βαθιά γύρω μας, που κύριε Μάνο, καληνύχτα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Όποιος την έβγαλε καθαρή, την έβγαλε. Να μην μιλήσουμε για κράτος, να μην μιλήσουμε για πρόνοια. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Τελείωσε. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να φοβάμαι πολύ. Έχω δει πολλά πράγματα, γιατί σας είπα, έχω μεγαλώσει μέχρι το 90, ήμουν στην περιοχή των Εξαρχείων. Τώρα έχω φύγει από το κέντρο. Λοιπόν, ό,τι και να σας πω είναι λίγο.
2: Κατάλαβα.
3: Και εσείς θα ξέρετε, γιατί αν θυμάμαι καλά, γιατί σας ακούω χρόνια, και εσείς νομίζω έχετε σχέση με Εξαρχείες, δεν είναι?
2: Κοντά γεννήθηκα στην Ολοπατσίο.
3: Ναι, επομένως τι να σας πω εγώ παραπάνω. Ίσως να δουλεύετε πολύ και να μην κυκλοφορείτε και να μην βλέπετε τι γίνεται. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Βλέπω τα πάντα. Όλη μέρα στον δρόμο είμαι.
3: Το θέμα είναι ακριβώς. Δεν τολμάει με να το πει κανείς, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όσους και να πιάσουν, όσους και να τιμωρήσουν. Εδώ γίνεται, μιλάμε τώρα, πόνο στο περίπτωρο δεν βρίσκεις. Δώσει ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
2: Ναι.
3: Ό,τι θέλεις.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Όσο για την εκπαιδευτική κοινότητα, τι να κάνει ο δάσκαλος. Εγώ είχα μια εμπειρία 5 χρόνων δούλευα στη σχολεία. Σας πληροφορώ, δεν τολμάς, όχι να πειράξεις παιδί ή να μαλώσεις παιδί, ούτε το τόνο της φωνής σου να σηκώσεις. Έχεις χάσει τη δουλειά σου. Επομένως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ποιος σου κατοχυρώνει και ποιος σου δίνει το δικαίωμα να αυτό που κάνουν παλιά εμάς οι γυμναστές στα σχολεία που μιλούσε και ένας πρώην ακροατής, μπαίνανε μέσα στις τουαλέτες και μας φλακώνανε στις κλωτζές όποιος κάπνιζε. Όπως κάποιος τσιγάρο δηλαδή.
2: Κοιμήθηκε
3: τσιγάρο, ήταν τελειωμένος. Τώρα σε αποφεύγουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, αλλάζουν δρόμο μέσα στο σχολείο, δεν θέλουν να έχουν επαφή μαζί σου.
2: Πήγα αγαπητέ μου σε ένα σχολείο να πάρω μια συνέντευξη από έναν καθηγητή. Πριν από 4-5 χρόνια, 6 κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στην αυλή ήταν μια ομάδα παιδιών και ένας από τους καθηγητές. Και το πιτσιρίκι το ένα, που δεν ήταν πάνω από 14 ετών, του είπε, το άκουσα με τα αυτιά μου, ρε μεγάλη, εδώ μόνο ένα τσιγάρο και μου τελειώσανε.
3: Τίποτα, σε λέω και εμένα έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Μπορεί να κάνει κάποιος και κάποιο λάθος απέναντι στα παιδιά, σαν εκπαιδευτικός, σαν την περίπτωση που αυτή μου λέτε, αλλά σας λέω, έχουν απομονωθεί και χωρίς δόση υπερβολής, έχουν αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη δικαιοδοσία οι λεγόμενοι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία, οι οποίοι επιβάλλουν την άποψή τους μέχρι και το παιδαγωγικό πρόγραμμα μπορούν να κατεβάζουν σε ένα σχολείο, μόνο και μόνο επειδή έτσι γουστάρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Μάνο, όποιος την έβγαλε καθαρή την έβγαλε. Αυτό είναι το δικό μου το συμπέρασμα. Εντάξει, εγώ έχω μεγάλα παιδιά πλέον, όχι γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα σχολεία, με ενδιαφέρουν και πολύ μάλιστα. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τα πράγματα ολοφάνερο δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Απλώς όλοι εθεροτυφλούμε, δεν θέλουμε να πλέξουμε, κοιτάμε τη δουλειά μας και φυσικά τα βρίσκουμε όλα αυτά στον δρόμο μας, δεν τους συζητάμε, γιατί όλοι ζούμε σε ένα κοινωνικό χώρο όπου αργά ή γρήγορα κάτι θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Αυτή είναι η άποψή μου και για συγγνώμη για την χυμαρόδη επίθεση που έκανα.
2: Μια χαρά τα είπες, γιατί.
3: Τι άλλο να πω, δεν ξέρω, είναι απελπισία, δηλαδή αυτό που γίνεται γύρω μας είναι απελπισία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή καλά είναι και μια συμβουλή προς τους νεότερους που κυκλοφορούν στους δρόμους και οδηγούν ή μηχανάκι ή αυτοκίνητο. Όχι ούτε ανταλλαγή ύβριων. Ούτε ανταλλαγή ύβριων. Δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σας είπα πάλι, δεν μιλάμε για ούτε για ρατσιστικά, μακριά από μένα. Μακριά από μένα ο ρατσισμός. Αλλά το λέω, με μια κουβέντα μπορεί να βρεθείς στο πρώτο κυμμυρίο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Δεν είναι, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ την, η σούπα έχει κοπεί, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ.
2: Τέλος
3: το. Αυτά κύριε Μάνο και Λικράς, όσα και ένα παράπονο έχω από τον κύριο από την Καβάλα που μιλούσε πριν 3-4 ακροατές.
2: Ο κύριος Βασίλης, ναι.
3: Ο κύριος Βασίλης. Έχει ρε Βασίλη, πρέπει να κάνουμε και κάποια απεργία, πρέπει και κάποιος να διαμαρτυρηθεί. Μα αγρότης είσαι, μα δάσκαλος είσαι, όπως είσαι ο Βασίλης, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε. Και όταν διεκδικείς τα δικαιώματά σου, με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις. Τι θα πάρεις στο καρδιοφύλι, τι θα γίνει τώρα δηλαδή με τον κλείνω τον δρόμο. Πήγες και πήρες το λάδι από 4,5 μου είπατε 8,5. Καλά σου κάνουν, 15 πλέον σου πουλάνε. Δεν σου πουλάνε όμως οι αγρότες, κύριε Βασίλη. Σου πουλάει ο επιχειρηματίας, ο έμπορος. Αυτό να τον βλέπεις, τον αγρότη βλέπεις. Δηλαδή, κύριε Μάνο, ειλικρινά, πρέπει να παρεμβαίνετε και σε εμάς όταν είμαστε ακραία. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο καλός. Ο κύριε Βασίλης, κανένας καλός άνθρωπος ακούγεται, αλλά είναι δυνατόν να μην σκέφτεται αυτό και να λέει ότι πώς ανέβηκε το λάδι. Μα δεν ανέβηκε το λάδι από τον αγρότη. Από τον αγρότη έφυγε 4 ευρώ. Μα αυτό είναι επιχειρηματία που τον έβασε.
2: Ο Βασίλης πρόσθεσε, αν το άκουσες, ότι η κυβέρνηση έχει τελείως απομακρυνθεί.
3: Το είπε και αυτό μετέπειτα.
2: Ναι,
3: το είπε αφού,
2: ναι.
3: αφού λιβάνισε τους αγρότες και δεν είπε, τους εντέλους το είπε και αυτό. Μα κάποιος πρέπει να αγωνιστεί, κάποιος πρέπει να διεκδικήσει. Του παίρνουν το... Τι που από το στόμα, πώς το λέει, δεν το βλέπει ο κύριος Βασίλης. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε φτωχοί και βλέπουμε τα πάντα. Αυτή είναι άνετη και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά. Και να πάω, δεν ξέρω τι να σου. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
3: Ευχαριστώ περισσότερο. Χάρηκα και συνεχίστε έτσι να είστε καλά.
2: Καλή χρονιά. Γεια σου, φίλε.
3: Καλή χρονιά. Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Να πω την καλημέρα μου στον Max FM της Πάτρας, στο ράδιο στη Λίδα, στον 2MM του Σίδνεϊ, στο ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος και στον Παναγιώτη Μαυραϊδή, επίσης στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής ύστερα από απόφαση του διευθυντή του, του Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος πήρε την άδεια από τα παραπολιτικά, την άδεια συνεργασίας, και έτσι μεταδίδει τη δική μου μας την εκπομπή και τη Σέρις Πανάγου το πρωί. 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Στάθη από την Πεντέλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μάνο.
0: Μου γράφει εδώ ότι επικοινωνείτε πρώτη φορά, καλησπέρα.
1: Πρώτη φορά, σας έχω ανακαλύψει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εγώ δεν σας ήξερα.
0: Πολύ σκληρό.
1: Και σας παρακολουθώ πάρα πολύ τακτικά.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Πολλές φορές έχω μπει στον πειρασμό, αλλά απόψε το θέμα σας είναι τόσο φλέγον και τόσο σοβαρό,
0: ναι,
1: που απεφάσισα να πάρω κι εγώ έτσι τηλέφωνο.
0: Τέλεια.
1: Να πω την άποψή μου, όχι τη δική μου αυτή καθεαυτή, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρόβλημα αυτό. Το αντιμετώπισαν όπως και όλα τα άλλα και έχουν δώσει απαντήσεις οι αρχαίοι μας Έλληνες,
0: ναι,
1: οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
0: Ναι.
1: Ο Σοκράτης λοιπόν έλεγε που δίσεκον κακός, είπε για πρώτη φορά ο Σοκράτης.
0: Ναι.
1: Και ήρθε ο Πλάτωνας και συμπλήρωσε αργότερα που δίσεκον δίκαιος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και το να είναι κάποιος καλός και το να είναι κάποιος κακός δεν είναι λόγω του ότι το θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Η αιτία για το αν θα είναι καλός ή κακός είναι η παιδεία ή η έλλειψή της.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε παιδεία εννοούμε τη γενικότερη μόρφωση. Δηλαδή εννοούμε παιδεία κοινωνική, παιδεία ψυχική, παιδεία σωματική, τα πάντα. Υπάρχει λοιπόν, για να έρθουμε σαν λύση, σαν απάντηση στο ερώτημα που έχετε θέσει.
0: Mm-hmm.
1: Στην εποχή μας ειδικά δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει παιδεία. Η παιδεία δεν υπάρχει από τα σχολεία κυρίως και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη κοινωνία. Εγώ δηλαδή κυκλοφορώ συνέχεια και βλέπω πράγματα τα οποία με θλίβουν και με κάνουν και εξωφρενών πολλές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ απ' έξω, παραδείγματος χάρη στο πάρκινγκ, 3-4 θέσεις διαγραμμισμένες κάθετα και έρχεται ένας και παρκάρει οριζόντια και κλείνει και τις 3 θέσεις.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι έλλειψη παιδείας. Για να εξηγήσω λοιπόν τι σημαίνει παιδεία. Υπάρχει έλλειψη παιδείας.
0: Ναι, και υπάρχουν και πολλά γουρούνια που κυκλοφορούν με αυτοκίνητα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και πώς μπορεί να οδηγήσουμε και οι ηγέτες και η μεγάλη ταγή των λαών. Δεν θέλουν δυστυχώς την πνευματική ανάπτυξη των λαών. Δεν τη θέλουν. Θέλουν ανθρώπους
0: εύκολα χορηγήσιμους, ναι,
1: απαίδευτους, αγράμματους, για να τους καθοδηγούν, να τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους λόγω έλλειψης πνευματικότητας και ορθής κρίσης, να κρίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και γίνονται έρμεα των... Έτσι λοιπόν βλέπω με μεγάλη απαισιοδοξία το μέλλον. Εγώ είμαι μεγάλος και είμαι 75 χρονών,
0: ναι,
1: αλλά έχω παιδιά, έχω εγγόνια και δυστυχώς βλέπω το μέλλον τους δυσίωνο γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί δεν υπάρχει παιδεία με τη γενικότερη έννοια. Αν μπορούμε από τα σπίτια μας πια να καλύψουμε το κενό αυτό, γιατί στα σχολεία δεν υπάρχει περίπτωση. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τα έχουν εγκαταλείψει όλα. Πηγαίνουν δημοσιοπαλληλικά να κάνουν το καθήκον τους, να διδάξουν τη διδακταία ύλη και δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά, πώς θα μορφωθούν ψυχικά, πνευματικά, κοινωνικά, γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λίγα ήθελα να πω και το ερώτημα δυστυχώς απαντιέται, αλλά είναι δυσάρεστο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Το είπαν και δύο-τρεις άλλοι κύριοι που παρακολούθησαν.
0: Ναι.
1: Παρακολουθώ εδώ και μια ώρα, μια μισή την εκπομπή. Και το επεσήμαναν με παραδείγματα και σκληρά, όπως ο προηγούμενος κύριος. Αυτό συμβαίνει στα σχολεία. Ποιος ενδιαφέρεται, και εγώ το λέω κι εγώ. Ήτανε δύο, το είπατε κι εσείς, δύο και τρεις δάσκαλοι και καθηγητές ήταν στα διαλύματα και επιτηρούσαν στην αυλή των σχολείων και των γυμνασίων. Η συμπεριφορά μας, να μην τρέχουμε, να μην τρέχουμε γρήγορα και παρασύρουμε ο ένας τον άλλον, να μην τσακωθούμε. Τώρα εδώ γίνεται χαμός, δεν ενδιαφέρεται κανείς για τίποτα.
0: Και την ίδια στιγμή λένε οι στατιστικές ότι συνελήφθησαν 433 ανήλικοι για υποθέσεις βίας το πρώτο εξάμηνο του 25 και παράλληλα περίπου 3.300 για πολύ άσχημα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε για μικρά παιδιά,
1: ναι,
0: που εμπλέκονται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 12 χρονών σε μαχαιρώματα,
1: ναι,
0: κορίτσια επίσης.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Περίμενες ποτέ ότι θα έβλεπες κορίτσια να μαλλιοτραβιούνται?
1: Όχι,
0: σε προάβλια και...
1: Ποτέ. Εμείς δηλαδή που είμαστε μια ηλικία μεγαλύτερης και κυκλοφορούσαμε ελεύθερα και χωρίς να μας ενοχλεί κανείς, σαν παιδιά, σαν αυτά, σαν... Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και δυστυχώς το καλλιεργούν και το προτρέπουν.
0: Μα το προτρέπουν οι τηλεοράσεις, ο κινηματογράφος,
1: τα
0: social media,
1: ναι. Τα πάντα όλα.
0: Και
1: πάντα όλα.
0: Αυτό που λέγανε ότι θα καταργηθούν τα κινητά στα σχολεία, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος από το ακροατήριο να μας πάρει να μας πει. Ένας καθηγητής.
1: Ναι, δεν το ξέρω και εγώ, δεν έχω παιδιά στα σχολεία.
0: Θα γράψω τώρα στο ίντερνετ να δω.
1: Ναι. Πάντως να είστε καλά, προσφέρετε κάποιο έργο και εσείς με την εκπομπή σας και με τα θέματα και με τους προβληματισμούς που βάζετε. Μήπως ακούσει και ένας άνθρωπος και προβληματιστεί λιγάκι με όλα αυτά τα θέματα που θίγεται. Να είστε καλά, καλή σας.
0: Και εσύ
1: δύνατα,
0: αγαπητέ μου.
1: Γεια σας.
0: Θα χαρώ να σε ξανακούσω, για χαρά.
1: Θα προσπαθήσω για
0: να σε
1: καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αγαπητέ κύριε Στάθη που μιλάγαμε πριν και αναρωτιόμασταν εν τέλει αν τελικά ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία, διαβάζω εδώ ότι καμία διαφορά στην ψυχική υγεία, στη φυσική δραστηριότητα, στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Με βάση τα ευρήματα δεν παρατηρήθηκε διαφορά στους μαθητές στα σχολεία των οποίων δεν επιτρεπόταν η χρήση κινητού σε σύγκριση με εκείνους που μπορούσαν να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνό τους στο σχολείο σε βασικές παραμέτρους και συγκεκριμένα στην ψυχική τους υγεία, στην φυσική δραστηριότητα και στον ύπνο και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε Πάνο.
0: Καλώς τον, αναρωτιόμουν τι κάνεις σήμερα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Χωριό είχαμε πάει μια βόλτα, έκανα πεντάρι μέρες. Θα δούμε τι
0: ωραία,
1: θα
0: ωραία,
1: Ωραία, ναι, εντάξει, είχε συννεφιά. Ωραία ήταν, ωραία.
0: Καλά, είχε συννεφιά, αλλά αλλιώς μυρίζει το χώμα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, άλλο και πέρα πάτε. Όταν περνάω τα μέγαρα και περνάω στην κακιά σκάλα που είναι το Σεντόνι θάλασσα εκεί, όσα και όσες και φουρτούνες να έχω, έχω αλλάξει.
0: Εσύ πηγαίνεις πάντα από την παλιά Εθνική, ναι.
1: Όχι, Τρίπολη κανονικά, Νεστάνικη που
0: επειδή είπες κακιά σκάλα μπερδεύτηκα, ναι.
1: Όχι, κακιά σκάλα είναι τώρα τα τούνελ που έχουν κάνει.
0: Ναι, το έχουν κάνει τούνελ, σωστά.
1: Ναι, πάω και από την κακιά και από την παλιά διαδρομή, μου αρέσει. Τώρα είναι όταν γύρισα, επειδή είχαν εκεί στην Νεστάνη το είχαν κλείσει αγρότες.
0: Ναι.
1: Και ήρθα από τον Κολοσσούρτη, από Άργος.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, Άργος μέσα εκεί είναι μια ωραία διαδρομή και εκεί που ήταν τα αδερβενάκια εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Και εντάξει τώρα, ωραία ήταν. Ξέρεις τι όμως δεν μάνω τώρα, ξεκινήσω ανάποδα και με τους αγρότες.
0: Ναι.
1: Λέμε ευτυχώς που μιλάνε κι αυτοί. Ευτυχώς που μιλάνε, λέμε τόσο όλο τον καιρό μιλάμε ότι μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Ξέρω εγώ, ΠΚΠ, τα ΤΕΠΗ, η δικαιοσύνη, όλα. Και λέει δεν μιλάει κανένας. Λες μια τάξη να μιλάει και λέμε γιατί φωνάζουνε. Καλά κάνουν και φωνάζουνε. Και εγώ ταλαιπωρήθηκα. Αλλά εντάξει. Βέβαια είναι παρατραβηγμένο. Δηλαδή θέλω να πω δεν βγαίνει ένας τώρα ένας αγρότης και λέει κλείνουμε τον δρόμο. Δεν περνάει τίποτα. Αυτό είναι εδώ βάζεις ένα τελάρο απ' έξω στον δρόμο και πιάνεις το πάρκινγκ και είναι 500 ευρώ πρόστιμο. Το ξέρεις.
0: Το ξέρω. Πώς το ξέρω.
1: Όχι να κλείσεις τον δρόμο. Κλείνεις τον δρόμο. Αλλά υπάρχει είναι το κράτος μπουρδέλο να το πούμε. Η ανομία που είναι. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν λειτουργεί τίποτα σαν κράτος. Σαν κράτος.
0: Και το μπουρδέλο είναι οργανωμένη η κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ αισθάνθηκα... Έχει την ζατσά του.
1: πραγματικά αισθάνθηκα, δηλαδή, δεν ξέρω αν το είδες σήμερα στο και στην παλιά εθνική, στη Βαλιβαδιά.
0: Όχι, δεν είδα, τι.
1: Έγινε φασαρία και με κάτι μάτι.
0: Με κάτι?
1: Με τα μάτια, τα μάτια, είχαν στείλει τα μάτια. Ναι. Ήταν ακόμα το δρόμο, το παράδρομο, όχι το κεντρικό, τον είχαν κλείσει το κάστο. Αλλά κλείσανε και τον παράδρομο, τη Βαλιβαδιά, δεν παίρναγε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και πήγανε τα μάτια και πέρα να το ανοίξουν. Και πάνε εκεί πέρα οι αγρότες και του λένε, δηλαδή πραγματικά όταν βλέπεις τώρα έναν αστυνόμο εκεί πέρα και του λέει πάρε τώρα τα μάτια, τώρα πάρε τα μάτια και δεν τον ανοίγουμε τον δρόμο. Και πήρε τα μάτια, δηλαδή θέλω να σου πω και σηκώθηκε και έφυγε. Εκεί κάνουν τις κότες. Τα πιθυρίκια στα εξάρτια και το παιδί το ανάπηρο που με τον απόδειο το κάνουν τόπι στο ξύλο. Εκεί είναι εξουσία. Κατάλαβες, αλλά εγώ πραγματικά αισθάνθηκα γιατί είδα ότι υπάρχει ανομία εκεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, αλλά έχει τη δύναμη, έχει το τρακτέρο ο αγρότης και βγήκε και ένας νέος εκεί πέρα και του λέει, φαίνεται ότι είναι απελπισμένος ο άνθρωπος. Του λέει, εγώ με 30 χρονών έκατσα στην εκεί και καταστράφηκα. Δεν έχω τίποτα πλέον, δηλαδή είναι απελπισμένος. Δεν τον σταματάει τίποτα εκεί. Αλλά είναι αποφασισμένοι, αυτοί τώρα είναι κατεστραμμένοι μάλλον. Εγώ έχω και ελιές κάτω, εγώ δούλευα στη λαχαναγορά 10 χρόνια. Τα αγρότες ήταν πρόβατα, δηλαδή τα έχω ζήσει αυτά. Αυτοί είναι τελειωμένοι. Δεν είναι τώρα να τους δώσει το ρεύμα ή τον πετρέλαιο. Αυτά είναι ψίφουλα. Ψίφουλα, δεν τους κάνει τίποτα αυτά. Αυτά τα προβλήματα είναι διαχρονικά και δομικά, δηλαδή είναι 30-40 χρόνια. Αυτό έπρεπε να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς που τους είχαν και τους καταστρέψουν. Και τους καταστρέψαν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας συνεταιρισμός πρότυπο τους Βελβερδούς στην Κοζάνη. Ο οποίος είναι τόσο υγιής, πολεμάσαν από το 1917 και πολεμήσαν να το διαλύσουν. Κάνανε κι άλλο το Πασόκ. Έκανε άλλο συνεταιρισμό δίπλα για να τον διαλύσει. Αυτοί κατηφθήκαν και κρατιώνται κιόλα. Και ο Ιβόντος είναι και ευκαιρία του, είναι ο πρόεδρος, είναι ένας γεωπόλος, Νίκος Κουτλαμπάς, τον έχω γνωρίσει δηλαδή, δύο φορές. Δηλαδή ξέρεις τι δουλειά κάνουν και πάνε πολύ καλά. Όπως είναι και του Πηλίου, το Ζαγορίν με τα μήλα. εκεί οι συνεταιρισμοί. Γιατί όταν λέγανε που λένε με το λάδι από 4 μέχρι 8,5, αυτή τη διαφορά μπορεί να την κερδίσει ο συνεταιρισμός. Να έχει, ξέρω εγώ, 2, να είναι 6 με 8, να μην είναι. Πάντα ήταν αυτά τα χρόνια. Όλα τα χρόνια ήταν αυτή η διαφορά. Τον καιρό που δούλευα εγώ στη λαχαναγορά ήταν παραπάνω η διαφορά. Δηλαδή ντομάτα έκανα με 3 ευρώ και στο πανάβι ήταν 10.
0: Ναι.
1: Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Γιατί είναι ελεύθερη αγορά, αγορά και πώλησε. Τόσο την πολλάει.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή από τους συνεταιρισμούς να ξεκινήσει. Τέλος αυτοί έχουν σοβαρά προβλήματα, δεν είναι. Αλλά η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή είναι τώρα 35 μέρες στον δρόμο και βλέπεις τώρα ο Μητσοτάκης και πάει στο Παρίσι στη συνεδρίαση των ηλιθείων, των πρόθυμων ηλιθείων. Εδώ και το τόπος είναι επανάσταση. Δεν έχουν πάρει χαμπάρο την επανάσταση. Και δεν πάει στον δρόμο και πρέπει να τους συναντήσει τους ανθρώπους. Και βγαίνει τώρα από τέσσερις κατηδάκια και λέει το πετρέλαιο και το αυτά είναι τα προβλήματα μετά από 40 μέρες στον δρόμο. Αυτά δεν είναι τίποτα. Σύγχρονα είναι αυτά. Δηλαδή καλλιέργειες είναι οι καλλιέργειες που κάνουν καταστραφή, δηλαδή μπαίνουν μέσα. Τώρα γιατί μπαίνουν άλλο πρόβλημα. Αλλά μπαίνουν μέσα δηλαδή και το στάρι και το... Εμάς το λάδι, εγώ το λάδι σου είπα, δεν ασχολήθηκα εφέτος. Έχω 600 δέντρα και δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ για το χρόνο. Δηλαδή να πουλάει τώρα 3,5 και 4 ευρώ το λάδι στο... Είναι μέσα. Τα ρέντια, τα λιπάσματα, τα κλαδέματα που δεν τα πλήρωσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο θέμα μας. Το θέμα είναι σοβαρό. Καταρχάς πολύ ωραία τοποθετήθηκε ο κύριος Στάθης. Είναι θέμα παιδείας. Με την γενική έννοια. Αλλά ιεραρχικά, αν θέλω να σου πω εγώ, είναι ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια, μετά είναι το σχολείο και μετά είναι το περιβάλλον. Οικογένεια είναι ο πυρήνας, από εκεί ξεκινά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από εκεί. Δηλαδή, όσο και προβληματικό να είναι και το σχολείο, και να παρακολουθεί ο γονιός. Και σου λέω εγώ δεν είχα καλή σχέση με τον πατέρα μου. Δεν σου λέω πολύ άσχημη σχέση. Και είχα ένα ξέρεις τι πρόβλημα είχα, τη σχέση τα έχω εγώ με τα παιδιά μου. Έχω τις κόρες, το έχω πει.
0: Ναι.
1: Και έχω άριστη σχέση. Άριστη. Ναι. Αλλά εγώ δεν είχα. Τώρα γιατί δεν είχαν άλλη ιστορία. Γιατί εμείς είμαστε φτώχεια και δυστυχία ή φτώχεια που είπε και ο κύριος Βασίλη. Βασικό είναι. Τι φτώχεια γράμματα. Είπαμε τελείως αγράμματα. Ήταν ηθικά άτομα αλλά γράμματα. Ποιος να μας κοιτάξει. Αυτή βέβαια το πρωί στο γράφει και έξι παιδιά. Πού να κοιτάξει. Και εμείς είμαστε λίγο, εγώ δικάσουμε λίγο, έμπλεξαμε τον τζόγο. Πού να, τι να ελέγχει. Δηλαδή εγώ δύο φορές, εγώ μέχρι 24 χρονών ερωτοτροπούσα με την παραβατικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια φορά 18 χρονών, δεν ξέρω αν το ξαναπεί, παίζαμε χαρτιά και μας μπλοκάρουν και μας πιάσανε να μας πάνε αυτόφορα. Εάν με είχαν δικάσει εμένα τότε, θα είχα τελειώσει. Δηλαδή και 6 μήνες θα έχω πάει φυλακή το 18 χρονών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το σημείο. Και να σου πω γιατί και εμένα η γυναίκα μου είναι εκπαιδευτικός, το έχω πει,
0: ναι.
1: το Περιστέρι. Από οικογένειες, μιλάμε, τι να σου πω, κουβεντιάζουμε και είναι. Αλλά δεν η καταστολή, όταν γίνεται κάτι, πρέπει πρώτα εγώ είμαι της γνώμης φυσικός αυτούργος να είναι ο γονιός και μετά το παιδί. Το παιδί. Δηλαδή τώρα να πιάσω τη μάνα αυτού του στέλνου. Και μετά το παιδί. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Έτσι, στον έχω σαν πατέρα των παιδιών. Το παιδί δεν φταίει τίποτα. Το παιδί ό,τι έχει μόνο που έχει μεγαλώσει, ό,τι έχει πάρει. Και είναι το δηλαδή με το να το πιάσει και να το πλύσει μέσα. Τώρα αυτό το πλύσει μέσα καταστράφηκε τελείως, δεν υπάρχει επιστροφή. Έχει κάνει μια έρευνα, μια κλινική ψυχολόγος, ήταν στο Δημοκρίτιο, Λουκία Μπεζέτη λένε, ανοίχθηκε παραβάτε. Και παρακολουθούσε 20 περιπτώσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο αναμορφωτήριο έξω από το Βόλο, μπορώ πως το λένε, την Κασαβέτια.
0: Ναι.
1: 20 περιπτώσεις παιδιών με άδεια του Υπουργείου που είχαν μπει στο αναμορφωτήριο, ξαναβγήκαν και ξαναμπήκαν και τα 20 πάλι. Δεν υπάρχει επιστροφή δηλαδή σε αυτό το... Αλλά άμα ξεκινήσει, πάει και πέρα, πάει για μετεκπαίδευση, πάει για δοκτορά μετά. Δηλαδή ελάχιστες, πολύ ελάχιστες περιπτώσεις να ξεφύγουν από την παραβατικότητα. Και πάλι ήταν μια περίπτωση, δηλαδή, που ήταν δύο αδέρφια, δεν ξέρω, είχαν πλακώσει έναν στο μετρό, στο ξύλο, έναν ελεκτή. Στο μετρό, πριν 3-4
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ξύλο. Τα είχε μαθητές η γυναίκα. Και θέλανε, ας πούμε, να το πούμε αυτό, φορο δικαστήρια εκεί πέρα. Και πήγε η γυναίκα μου και στο δικαστήριο και ευτυχώς πήγε και ο Λυκειάρχης και τα αθώωσαν τα παιδιά, ας πούμε. Και το ένας από αυτούς σπουδάζει, τελείωσε το πανεπιστήμιο. Αν δεν είχαν κλείσει φυλακή, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Δηλαδή εντάξει, τώρα γιατί ξεκίνησε εκεί πέρα, τους προκαλούσε κι αυτός, αλλά είναι άλλο. Βέβαια ξεκίνησε και από την οικογένεια εκεί πέρα, ήταν προβληματική οικογένεια. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: κοίτα λέει, εγώ που πάλι είχα ένα φίλο πεθάνει τώρα. Ο άνθρωπος τώρα 30 χρόνια λέμε τις κούτες και κλέψει 4 καρπούζα ή τον πιούσε ένα μήνα φυλακή. Και από τότε μπαινόβιον στις φυλακές, μα που πέθανε. Κατάλαβε, δηλαδή δεν έχει καταστολή, είναι το τελευταίο. Αυτά.
0: Το τελευταίο βήμα πριν την καταστροφή.
1: Το τελευταίο, ναι, η πρόληψη, ναι. Και γενικά με την ευρεία έννοια όλο αυτό το πράγμα είναι παιδεία. Εν τω μεταξύ, οι καθηγητές δεν έχουν, είναι και επιφυλακτικοί κιόλας. Όπως είπε σε αυτή η σύλλογη εκεί πέρα, δηλαδή, άμα κουμπίσει λίγο το παιδί, είναι κατευθείαν στην τηλεόραση. Σε βγάζει τηλεόραση για να βγει αυτή, ότι βγήκα στην τηλεόραση, όχι για να δείξει κάτι άλλο. Και είναι επιφυλακτική. Εμένα η γυναίκα μου δεν έχει δώσει, δεν έχει τιμωρήσει ποτέ μαθητή. Ποτέ. Που κοιτάει, ας πούμε, με την πρόληψη, με την αυτή, δεν έχει δώσει αποβολή ποτέ. Αλλά δεν είναι καλό μέτρο, ας πούμε.
0: Ναι, και νομίζω ότι τώρα πια είναι ενδοσχολικές οι αποβολές. Δηλαδή, παίρνεις αποβολή, αλλά παραμένεις στο σχολείο. Δεν παίρνεις δρόμο να γυρνάς γύρω-γύρω.
1: Από όπως γυρνάγα εμείς το.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν είναι τώρα και ότι το χάλι το δικό μας που μέχρι την τρίτη γυμνασίου μας πλακώνανε στο ξύλο, με κλωτσές και τέτοια. Είχαμε μείνει σε ένα μαθηματικό και μας έστελνε στο έξω από το γυμνάσιο και βγάζαμε τις λούρες από τη Λιλιάνα. Και άμα βγάζαμε ψηλή λούρα και έσπαγε, μας έστελνε και βγάζαμε άλλη. Άμα βγάζαμε κοντρή μας είχαν το πει στο ξύλο με τη γη. Εντάξει, αυτό είναι άλλη άκρη. Αλλά τώρα δηλαδή έχει ένα λόγο παραπάνω καθηγητής να κάνει και μια επίπληξη. Εντάξει, ξέρω αν το βγάλει να το χτυπήσει, ας πούμε, αλλά εντάξει, να το φοβερήσει. Ρε, δεν έχει ένα λόγο. Πώς να μην έχει, εντάξει. εντάξει, πώς λέει, θέλει και λίγο φοβέρα.
0: Ο Άγιος.
1: Ο Άγιος, ναι.
0: Να σε καλά, Θανάση μου.
1: Αυτά όλα
0: χαίρομαι
1: καλά.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Ανεβαίνει Δευτέρα, κάνουμε την άλλη θεραπεία και πάμε καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να του πεις χαιρετίσματα του Νίκου.
1: Ευχαρίστως, yeah. Ευχαρίστως. Έλα, καλή εκπομπή. Γεια, γεια.

είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, σκοτεύει να τελειώσει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα βάλει την Ευανθία Ρεμπούτσικα η αγαπητή μου Χριστίνα Αγγελάκη και εμείς θα διαβάσουμε ένα ποίημα της Κικής Δημουλά και έτσι θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

όταν βρέχει δεν παίρνω ομπρέλα. Το θεωρώ δειλία να προφυλάσσομαι από το ξεκάθαρο. Όταν δεν βρέχει, όσο κι αν ευτυχεί ο ουρανός, όσο κι αν τον πιστεύω, ανοίγω την ομπρέλα μου, γιατί δεν είναι ξεκάθαρη καιρική συνθήκη η ευτυχία. Μόνη, εντελώς μόνη, περπατώ στο δρόμο και πέφτω πάνω σε μεγάλα γεγονότα. Ο ήλιος, σαν επιγόντος να εκλήθει από τη δύση, αφήνοντας ημιτελές το δειλινό. Σε λίγο η νύχτα, κρατώντας τους αμφορείς του μυστηρίου, των ιδιωτήτων της επέρετο, όταν το ρεμβόδες μάτι της, το φεγγάρι, ένα απροσδόκητο λαθρέο σύννεφο, πάτησε και την τύφλωσε. Το ατυχήματος τούτου εποφελήθηκε κάποιος παράξενος κατάσκοπος, το μεταμεσονύχτιο υποπτεύονται. Το σύμπαν πυροβόλησε και το άφησε ακίνητο. Μετά από τέτοια γεγονότα, το γεγονός πως είμαι πάλι μόνη παρελήφθη. Κυχίδη μουλά.

0: Wax FM 93.4.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: XFM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνω.

92,4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.